0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

got that load. John, I'm going higher.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού από σήμερα, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές καλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να μετατοπίζονται από τα βυτικά προς τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν από το μεσημέρι. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η πρόβλεψη για φέτος είναι αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ταμείου τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το 2027 έχει αυξηθεί ελαφρά από το 1,7%. Και για τα δύο χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2% σε μέσα επίπεδα του 2026 από 2,9% το 2025 για να υποχωρήσει στο 3,6% του χρόνου. Και για τα δύο έτη αναμένεται να είναι υψηλότερος από την Ευρωζώνη. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει επί από τη συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς θα παραταθεί ως το τέλος του έτους, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Προανήγγειλε επίσης ένα ακόμα μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του από την Ολομέλη έχει προγραμματιστεί για τις 22 Οκτωβρίου. Το προτινόμενο θεσμικό πλαίσιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την εφαρμογή των ρυθμίσεων να προβλέπεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν, οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Μετά τις απολογίες τους, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που θα αποφανθεί για παραπομπή του σημείου στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδιο που διέμενε μαζί του. Η ασφυξία προσδιορίστηκε ως αιτία θανάτου, ενώ η ηλικιωμένη έφερε μόλοπε στο πρόσωπο και το λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, απάντηση στις καταγγελίες του Eric Dieters δίνει μέσω των δικηγόρων της η Guilfoyle, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλείψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά 150.000 ευρώ για υπηρεσίες που του είχε παράσχει προτού προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Προσπαθεί να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη περιοδία στην Κρήτη. «Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία στη Βολιβία. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 4 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό βαν έπεσε σε γκρεμό. Νέος ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στον Παναμά. Περισσότεροι από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Διαδηλώσεις και αποχή από τα μαθήματα στο Αζερμπαϊτζάν με αφορμή την απαγόρευση της Ισλαμικής μαντήλας στα σχολεία. Ενώ την ίδια ώρα χρήστες ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το TikTok. Στην αθλητική επικαιρότητα, μεγάλη νίκη με σκορ 3-1 πήρε η Καλαμάτα που επικράτησε του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Super League. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά από αργά το απόγευμα ως αργά τη νύχτα. Θερμοκρασία ως 20 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Κοιμόμενος Χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος. Η παράσταση θρύλος που συγκλώνησε χιλιάδες θεατών σε όλη την Ελλάδα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Θέατρο Καλλιρόης από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη στις 7 για λίγες παραστάσεις. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Στο ρόλο του Γιαννούλη Χαλεπά ο Γιώργης Κοντοπόδης. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Κοιμόμενος Χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος του Άγγελου Ανδρεόπουλου στο Θέατρο Καλλιρόης.
5: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
6: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSea.gr.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν το έχουμε ηχογραφήσει αυτό, εγώ το λέω.

Σημαδεύουν το μέλλον λοιπόν. Το μέλλον εμείς το σημαδεύουμε. Καμία μέρα δεν το σημαδεύει. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Σήμερα Τρίτη και 13 λοιπόν. Τόσο δεν έχει η Πανοργύρη που ρυθμίζει τον ήχο. 13 λοιπόν, Τριτούλα, Οκτώβρης 2026. Και μην τα ακούτε αυτά τα Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13 και χτύπα ξύλο και εκείνο και το άλλο. Άστο. Λοιπόν, βάλε μουσικούλα λίγο για να πάμε λίγο στα του ορθολογισμού.

Με βροχούλες θα πάμε σήμερα, οπότε να έχετε το νου σας και εδώ στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα να την χώρα τα πράγματα θα είναι έτσι πιο δύσκολα και σήμερα και αύριο. Τα φαινόμενα μετατοπίζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, αλλά ο καιρός κάνει τη δουλειά του και εμείς να κάνουμε τη δική μας.

καλά, οι θερμοκρασίες μην φανταστείτε. Τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα από 15 έως 20 βαθμούς. Οπότε δεν μας πιάσει και καμιά τρέλα να πούμε ότι πλάκωσε το κρύο. Ηρεμία στους δρόμους, προσεκτικά και λίγο υπομονή. Δύο μέρες, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Στο μεταξύ, πάνω σ' Αργύρης είναι στην κονσόλα και μου δίνει ήχο να πω τι. Πολλά έχουμε να πούμε σήμερα. Λοιπόν, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της παραγωγής. Το 213-09-09-100. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις, είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Mind the Trap ακούτε, στον Αθήνα 984. Άλλος τρόπος επικοινωνίας 6-9-48-984-984. Καλημέρα στη φίλη την Πέγγι. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα.

Χτυπάνε κάτι καμπανάκια, τα ακούτε, δεν ξέρω αν τα ακούτε. Αυτό που χτυπάει κάποιος στην πόρτα, αυτό το... το ακούτε? Αν βγω τώρα εγώ να ρωτήσω ποιος είναι... Καλημέρα σας, από το Δούνου του είμαστε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μου πουν απ' έξω. Πιο απεσιόδοξη εικόνα λέει, πιο απεσιόδοξη εικόνα λέει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Σκιαγραφή το Δέλτα Νιτάφ, δεν πιστεύω να το έχετε ξεχάσει. Χαμηλώνουν και τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και ανεβάζουν αισθητά τον πύχη του, και ανεβάζοντας αισθητά τον πύχη του πληθωρισμού υπό το βάρος ενεργειακής αναταραχής. Εγώ τώρα αυτό με την ενεργειακή αναταραχή δεν το πολύ καταλαβαίνω, γιατί άκουσα προχθές τον Τραμπ και λέω τον Τραμπ γιατί είναι ο πρόεδρος της καρδιάς μας, είναι ο παγκόσμιος πρόεδρος όλων μας, ο αγαπημένος μας. Και φαίνεται και πάρα πολύ αξιόπιστος τέλος πάντων, και μας έχουν πει ότι δεν πρέπει να λέμε και κακά πράγματα για τον Τραμπ και ότι τέλος πάντων τα έχουμε τώρα καλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να μην είστε αντιδραστικοί γιατί δεν καταλαβαίνετε τη μεγάλη εικόνα, και άμα δεν την καταλαβαίνετε είστε και φιλότουρκοι και είστε και όλα αυτά, φιλορώσοι και μποτάκια και όλα αυτά που μας λένε. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά με την ενεργειακή λοιπόν αναταραχή που περιγράφονται στα ρεπορτάζ. Και τα είπε και ο πρόεδρος της καρδιάς μας, ο πρόεδρος όλων μας, ο Ντόναλντ, χθες το βράδυ, ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Τον ρωτήσανε εκεί έξω από το Λευκό Οίκο, λέει, είπατε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε εκεχηρία, σε ενεργειακή εκεχηρία, αλλά και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι δεν έχουν συμφωνήσει σε αυτό. Τι απάντησε όμως ο Τραμπ? Είπε στο δημοσιογράφο, λοιπόν, συμφώνησαν. Ξέρεις γιατί? Επειδή είπα συμφωνείτε. Γι' αυτό συμφώνησαν. Και έφυγε. Έτσι έφυγα και εγώ σήμερα από το σπίτι και κοίταζα τη βενζίνη στο ταμπλό, στο βενζινάδικο εκεί στη γειτονιά, 2.18. Λέω καλά θα πάει.

Υπάρχουν και διάφορα σενάρια επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξετάζονται όλα αυτά τον καιρό αυτό και υπάρχουν έτσι και κάποια παραδείγματα τα οποία έτσι με τους αριθμούς μας στεγραφούν και τη μεγάλη εικόνα αυτό δηλαδή που θα αντιμετωπίσουμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ας πούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα για προμήθεια 1000 λίτρων. Στο μεταξύ, στο... πώς το λένε, η δεξαμενή που βάζουμε το πετρέλαιο μέσα, σε λίγο θα φαντάζει με χρηματοκιβώτιο, έτσι. Δηλαδή θα κατεβαίνει στο υπόγειο της πολυκατοικίας και θα νομίζω ότι μπαίνεις μέσα στο Fort Knox. Θα έχει αστυνομία απ' έξω. Ναι, που πάτε κύριε. Για τα 1000 λίτρα λοιπόν, ακούστε, αν πάμε τώρα σε μια τιμούλα για το πετρέλαιο θέρμανσης, 1,70, ας πούμε, να τα αφήσω εκεί. Σε σχέση με πέρυσι πάμε συν 570 ευρώ παραπάνω στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για να μην σου κάνω όμως την καρδιά περιβόλη πρωί-πρωί, θες να το πάμε στο 1,60 το λίτρο. Με 1,60 πηγαίνουμε συν 470 ευρώ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Αλλά αν τυχόν γίνει κανένα θαύμα που πάμε στο 1,40, που και πάλι είναι πανάκριβη όμως η τιμή, τότε θα πληρώσουμε μόλις, βλέπεις, το κάνω και εγώ σαν τα σούπερ μάρκετ, μόλις 270 ευρώ παραπάνω. Τι είναι ρε εσύ πάνω, Αργύρι, που με κοιτάς έτσι 270 ευρώ παραπάνω μπροστά στην ζεστασιά.

μας καλημερίζει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη. Μετά τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για να πολεμήσει τη Ρωσία, η Ευρώπη θα χρηματοδοτήσει και τη Ρωσία Μεσοαμερικής για να πολεμήσει την Ουκρανία. Μιλάμε για τζιμάνια, σημειώνει. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, Κωνσταντίνε μου. Η Τασούλα αναρωτιέται, αυτό το Τραμπ λέει, είναι άνθρωπος?

Μιας και μιλάμε όμως για τον Τραμπ, να πούμε ότι τα ξημερώματα πάλι στο πλαίσιο έτσι δηλώσεων που κάνει σε δημοσιογράφους εκεί έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν τον ρωτήσανε για τα της Κίμπερλι, τα έργα και τις ημέρες της Γκίλφοϊλ εδώ στην Αθήνα, η θέση της οποίας βεβαίως έχει κλονιστεί μετά από τη σειρά αυτών των αποκαλύψεων σε βάρος της για τη δράση της, για τον τρόπο που έκανε τα πράγματα. Τον ρωτήσαν τι πρόκειται να κάνετε με την κυρία Γκίλφοϊλ, θα την διώξετε, θα την κρατήσετε, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, είπε χαρακτηριστικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι μάλλον παρέλαση δεν βγάζει. Απάντησε πάντως χθες η κυρία Γκίλφοϊλ στις καταγγελίες του Eric Deeters, του δικηγόρου και πρώην χρηματοδότη μάλλον των Ρεπουμπλικάνων, στον οποίο φέρεται με βάση τα δημοσιεύματα και αποκαλύπτει βέβαια από μηνύματα ότι του ζήτησε

0: Ωραία τα περνάνε και στη Νέα Δημοκρατία και στην κεντροαριστερά τα περνάνε ωραία, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και των προοδευτικών κομμάτων. Θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Πάντως χθες ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και βέβαια στην σκιά ή στον απόϊχο, αναλόγως πως βλέπει κανείς τα πράγματα, τον όσον είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ώρες νωρίτερα, που είχε βάλει τον πήχη για την διαδοχή του στο 25%, είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η αυτοδυναμία είναι ρεαλιστικός στόχος για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια αυτά λιγότερο τα λέει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να τα ακούσεις εσύ, να τα ακούσω εγώ. Περισσότερο τα λέει για να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα από τη θέση του Πρωθυπουργού σε σχέση με το εσωτερικό του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια για να δείξει και να πει και να ξεκαθαρίσει ότι ο Πρωθυπουργός με αυτό που είπε, με αυτό το 25% δηλαδή, δεν άνοιξε κανένα θέμα διαδοχής, αλλά αντίθετα το έκλεισε. Τώρα έχουν ένα παράδοξο τρόπο βέβαια να διαβάζουν τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία την πραγματικότητα, γιατί απλώς αν περπατήσεις εκεί έξω καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με το πώς βλέπει ο κόσμος τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, χωρίς αυτό αυτόματα να σημαίνει βέβαια ότι εφόσον τα βλέπει έτσι ο κόσμος τα πράγματα για το κυβερνητικό κόμμα, για την κυβερνητική παρέα, σημαίνει ότι κερδίζουν πόντο και οι άλλοι, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη που ακολουθούν.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Θα πέσει κάτω από 25, αυτό δηλαδή το όριο που έβαλε ως κατώτατο πρωθυπουργός, αλλά μπορεί να ανέβει αρκετές μονάδες για να διαβεί τελικά αυτό το όριο της αυτοδυναμίας. Τώρα, το αν όλο αυτό το συμμερίζονται, το αποδέχονται, το πιστεύουν οι υπόλοιποι μέσα στην γαλάζια κυβερνητική παρέα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, μια άλλη στάξη συζήτηση, γιατί οι πάντες δεν βλέπουν μόνο, τον ορίζοντα, μέχρι τον ορίζοντα των εκλογών. Είναι αρκετοί και αρκετές, εκείνοι και εκείνες που βλέπουν και αμέσως μετά. Διπλός ο ορίζοντας, όχι γιατί είναι ζαλισμένοι στη Νέα Δημοκρατία, απλά γιατί βλέπουν τα πράγματα έτσι λίγο πιο προγραμματικά σε σχέση με το μέλλον. Το έχουν περισσότερο πάντως στην οργάνωση στη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους υπόλοιπους που αυτή τη στιγμή έχουν λίγο τα δικά τους. Λοιπόν, πάμε σε

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Αλλαγή του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ο πληθωρισμός εκτινάσεται στο 4,2% φέτος έναντι 2,9% το 2025. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε ακόμη μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο για την περίοδο των Χριστουγέννων. Στην ανακρίτρια σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν με νέες κατηγορίες για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του. Επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Τον θάνατο 4 ανθρώπων, ανάμεσά τους ένα 4χρονο αγόρι και ένα 13χρονο κορίτσι, προκάλεσε η καταιγίδα Ρέιτσελ στο πέρασμά της από το βορειοδυτικό τμήμα του Μεξικού, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσχερα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την πρωινή ματιά στους δρόμους. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό με ουρές οχημάτων από το Χαϊδάρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υψηλή κυκλοφοριακή επιβάρυνση παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισία, στη Μεσογείον και στην περιοχή του Πειραιά κοντά στο λιμάνι. Αυξημένη κίνηση υπάρχει στη Βασιλής Σοφία, στην περιφερειακή Καρέα και στη λεωφόρο Ηλιουπόλεως. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν αυτή τη στιγμή τα 20 λεπτά προς αεροδρόμιο και τα 15 λεπτά προς Ελευσίνα και στην περιφερειακή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8:30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίον του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.

0: Λούλα.
1: Για ακού λίγο την ιστορία με τη Λούλα.

Αν βρείτε τη Λούλα, αν τη βρει κανείς ή καμιά εκεί έξω, να μας τηλεφωνήσει στο 213-09-09-100 και αν δεν τη βρει, μπορεί να μας στείλει μήνυμα στο 6948-984-984. Μηνύματα δεχόμεθα μέσω Viber. Βάλε μουσική πάνω, Αργύρι.

0: Καλημέρα σε εκείνο το κορίτσι που έχει γύρισμα τώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Στέφανο, καλημέρα στην Τασία, καλημέρα και στην Ερατό που μας ακούει από τις Αμερικές. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984, τριτούλα και 13 σήμερα, 13 του Οκτώβρη του 2026. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή, Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είναι εντυπωσιακό, πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώς γίνονται πολλές φορές τα πράγματα στο δημόσιο διάλογο. Είναι φοβερό και είναι και εντυπωσιακό, είναι και τρομακτικό όμως πολλές φορές να πιάνεις ένα σημείο από μια ολόκληρη ακολουθία γεγονότων και από το σημείο εκείνο και κάτω και δόθε δηλαδή να χτίζεις την συζήτηση. Αυτό λέγεται και αλλαγή ατζέντας ή απόπειρα αλλαγή ατζέντας. Λέγεται και αλλίωση της ιστορίας, αν μιλάμε για την ιστορία αυτή καθεαυτή, αλλά αλλίωση και της πραγματικότητας, η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το σημείο που μας ενδιέφερε πριν φτάσουμε στο σημείο από το οποίο πιάνουμε τα πράγματα για να κουβεντιάσουμε από εκεί και κάτω. Και τι εννοώ, και τι εννοώ, και τι εννοώ, γιατί έχει γίνει κακός χαμός με το ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ξεκίνησε όλη η ιστορία με τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα μετά το περιστατικό, αυτό το απαράδεκτο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον ανεκδίγητο, εγώ δεν μπορώ να τον πω διαφορετικά, κύριο Κωνσταντόπουλο, πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, και την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αλλά και ανάποδα να ήταν τα κόμματα, δηλαδή ο Κωνσταντόπουλος ήταν της Ελλάς και η κυρία Παπαδοπούλου ήταν του ΠΑΣΟΚ, πάλι τα ίδια θα λέγαμε και έτσι πρέπει να γίνεται. Ακολουθεί από εκεί και πέρα μετά, και ενώ το ΠΑΣΟΚ έτσι διαπιστωμένα έχει μια δυσκολία να καταδικάσει ένα γεγονός για το οποίο θα αποφανθεί η δικαιοσύνη από εδώ και πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω, όλο αυτό θα μπορούσε να έχει τελειώσει με μια ανακοίνωση από την ώρα 0. Από την ώρα που γίνεται, ξεκαθαρίζεις την ήρα από το στάρι και λες, εδώ δεν υπάρχουν ούτε πολιτικά, ούτε διαφορές, ούτε τίποτα. Ξεχωρίζουμε τα πράγματα, ένα και ένα κάνουν δύο, πάμε παρακάτω να συζητήσουμε για τα πολιτικά μας. Δεν συνέβη αυτό από την πλευρά του ΠΑΣΟ και ακολούθησε ένα άρθρο. Φαντάζομαι διαβάσατε ή ακούσατε για το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών. Εκεί λοιπόν όπου έχουν πιάσει λεξούλες τώρα διάφοροι και προσπαθούν να βγάλουν έτσι, όχι να χτίσουν αφηγήματα για την επόμενη μέρα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Καταρχάς, να βάλουμε μουσική. Να βάλουμε μουσική κύριε Πάνο Αργύρη, γιατί αυτά θέλουν και τραγούδια. Το πόσο αιχμηρά επιλέγει ένας δημοσιογράφος να τοποθετήσει τις λέξεις επάνω στο χαρτί, δηλαδή στην οθόνη, για να μιλάμε με όρους σημερινής πραγματικότητας, είναι δικαίωμα του αρθρογράφου, έτσι, του δημοσιογράφου, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι τελείως διαφορετική η δουλειά ενός αρθρογράφου, ενός δημοσιογράφου, με τη δουλειά ενός πολιτικού. Και αυτό επίσης να το ξεκαθαρίσουμε, και είναι τόσο καθαρό ότι σήμερα είναι Τρίτη και αύριο θα είναι Τετάρτη. Είναι δύο διαφορετικές μέρες. Ωστόσο, επειδή στέκονται πάρα πολύ, και αυτό είναι η προσωπική μου άποψη και δεν πρόκειται να μου την αλλάξει κανένας, το ερώτημα που θέτει ο Θανάσης Καρτερός στο άρθρο του δεν ήταν έτσι όπως παίζεται αυτή τη στιγμή και όπως εργαλειοποιείται, δεν ήταν στη βάση του αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, είναι βλάκας. Το ερώτημα που τίθεται μέσα από το άρθρο, τουλάχιστον διαβάζοντας το άρθρο 4-5 φορές, για να καταλάβω κι εγώ ότι κατάλαβα και δεν κατάλαβα κάτι λάθος, ήταν αν η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή ή αν είναι αδιέξοδο. Η διατύπωση ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρή, όπως συχνά συμβαίνει στην αρθρογραφία γνώμης, δεν είναι η πρώτη φορά. Η μετατροπή όμως του άρθρου σε υπόθεση προσωπικής προσβολής δεν απαντά στο πολιτικό ερώτημα. Στο πρώτο πολιτικό ερώτημα που αφορά στο περιστατικό της περασμένης εβδομάδος, αλλά και στα ερωτήματα τα υπόλοιπα που προκύπτουν για την επομένη των εκλογών. Η μετατροπή λοιπόν του άρθρου σε υπόθεση προσωπικής προσβολής τι κάνει, παρακάμπτει όλα αυτά που είπαμε. Η αντίδραση του Πασόκ με την απόδοση πολιτικής ευθύνης μάλιστα στον Τσίπρα για όσα έγραψε ο Καρτερός μεταφέρει τη συζήτηση από την ουσία της κριτικής στις σχέσεις και στα υποτιθέμενα κίνητρα του αρθρογράφου. Είπαν ότι ήταν ο λογογράφος του Τσίπρα, είπαν ότι είναι στο στενό του περιβάλλον, είπαν το ένα, είπαν το άλλο, είπαν δεν είναι η πρώτη φορά, δεν θα είναι η τελευταία, δεν είναι εκείνο, δεν είναι τάλλο. Διαβάσαμε πάρα πολλά και στα social media και συνεχίζουμε και διαβάζουμε και καλά κάνει ο κόσμος και γράφει και όλοι καταθέτουν την άποψή τους. Αλλά για να μην τρελαθούμε και τελείως, η πολιτική εγκύτητα δεν αποτελεί απόδειξη καθοδήγησης. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα επίσης. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία καθοδήγησης, νομίζω ότι κάποιος πρέπει να τα παρουσιάσει αυτό. Δηλαδή ότι είπε ο ένας στον άλλον, γράψε αυτό για εκείνον. Τόσο απλά. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο επικοινωνιακό έτσι όπως τίθεται στην φάση αυτή για το αν έπρεπε ο Καρτερός να γράψει αυτό, ποιος τον έβαλε να το γράψει ή τι είπε το Πασόκ απ' την άλλη ή αν ήταν σωστή η απάντηση του Πασόκ σε σχέση με όσα έγραψε ο Καρτερός ή τι εννοούσε ο Καρτερός ή τι είπε ο Τσίπρας ή οτιδήποτε άλλο. Το πρόβλημα είναι βαθύτατα πολιτικό γιατί όταν η αντιπολίτευση αναλώνεται στην αλληλοαμφισβήτησή της, για να το πω έτσι ήπια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πολιτικός τους αντίπαλος, αποκτά ένα αντικειμενικό πλεονέκτημα. Και καταλαβαίνετε και δεν χρειάζεται νομίζω να το εξηγήσουμε παραπάνω γιατί η δημόσια συζήτηση, ο δημόσιος διάλογος απομακρύνεται από το πεδίο των κυβερνητικών ευθυνών και πάει αλλού, όπως λέμε, πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Στη χθεσινή συνέντευξή του μάλιστα στο Crete TV, επειδή υπάρχουν κάποια κενά τα οποία κάποιοι ορισμένοι προσπαθούν να τα ξεπεράσουν, ο Τσίπρας, επειδή ερωτήθηκε για όλες αυτές τις ιστορίες, είπε ότι αντίπαλός μου είναι μόνο ο Μητσοτάκης, προσθέτοντας μάλιστα ότι σέβεται το Πασόκ και τις υπόλοιπες αριστερές προοδευτικές δυνάμεις. Είναι άλλο ανταγωνισμός λοιπόν για την πολιτική ηγεμονία για την επόμενη μέρα και άλλο η μετατροπή του δυνητικού συνομιλητή σε κεντρικό αντίπαλο εν ώψη των εκλογών. Και η διάκριση αυτή κατά την άποψή μου έχει σημασία όταν ζητούμενο είναι μια εναλλακτική διακυβέρνηση, μια άλλη διακυβέρνηση. Όταν είναι αυτό το ζητούμενο και όχι απλώς μια διαφορετική κατάταξη στις δημοσκοπήσεις όπως αποτυπώνονται αυτή τη στιγμή. Το χειρότερο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ξεχάσαμε την υπόθεση της Άννας Παπαδοπούλου που ίδια κατήγγειλε εξύβριση και απειλητική συμπεριφορά από τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο και προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Η καταγγελία σαφώς και δεν ισαδύναμη με απόδειξη ενοχής για το φερόμενο ως δράστη του περιστατικού, απαιτεί όμως, και ενώ υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που το επιβεβαίωσαν και επιμένουν στις επιβεβαίωσεις που έδωσαν εν πρώτης, απαιτεί όμως είναι μια υπόθεση που απαιτεί σοβαρή διερεύνηση για να γίνουν όλα όπως προστάζουν οι νόμοι και η δικαιοσύνη. Ποτέ δεν θα γίνουν λοιπόν, ούτε ήταν, ούτε θα γίνουν ποτέ ισοδύναμα. Ένα αιχμηρό άρθρο γνώμης με το οποίο μπορεί να συμφωνεί κανείς, μπορεί να διαφωνεί κανείς μέχρι θανάτου με μια καταγγελία για συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι σε μια γυναίκα. Και η εξίσωση ειδικά τέτοιων εντελώς διαφορετικών περιστατικών για την εξυπηρέτηση κομματικών αφηγημάτων δεν αποτελεί ούτε πολιτική ευαισθησία ούτε τίποτα τέτοιο. Είναι ένας απολύτως επικίνδυνος συμψηφισμός και όποιος θέλει να το καταλάβει, το καταλαβαίνει. Καλό είναι λοιπόν όλοι αυτοί οι κολυμβητές στην πισίνα του ηθικού πανικού των λέξεων του τελευταίου 24ωρου, των τελευταίων 48-72 ωρών πόσες είναι, να το ξανασκεφτούν λίγο ποιο είναι το μείζον σε όλη αυτή την ιστορία. Πάμε να καλημερίσουμε όμως τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον κοινοβουλευτικό συντάκτη της Αυγής, τον Κώστα Πουλακίδα, που είναι στο τηλέφωνο. Κώστα μου, συγγνώμη για την αναμονή. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε από αυτό που μόλις έκλεισα σχολιάζοντάς το ή αν θέλεις να πάμε στον τρόπο με τον οποίο διάβασε χθες, μάλλον απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα σε ερωτήσω έτσι κι αλλιώς, για αυτό το περίφημο 25% που βάζει ο Μητσοτάκης, που έβαλε ο Μητσοτάκης μάλλον, ως κατώτατο πύχη εν ώψη των εκλογών. Οι εκλογές έτσι κι αλλιώς πλησιάζουν, ακόμη και αν γίνουν Ιούλιο, που έλεγε χθες ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Καλά, εντάξει, υπερβολές ήταν ο Μαρκόπουλος, δεν είπε και τίποτα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν αποκάλυψε κάτι κυβερνητικό σχέδιο Μαρκόπουλος. Από μόνος του το είπε. Okay, ας πούμε δύο πραγματάκια για το Ελλάς Πασόκ. Mm-hmm. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν που θα βγαίνουν, ξεκινάνε από σήμερα, καταγράφουν ότι η δυναμική το δεύτερο κόμμα παραμένει είναι η Ελλάς. Mm-hmm. Το έχουμε και το κρατάμε. Μπορεί να μειωθεί η διαφορά, αλλά είναι δεύτερο κόμμα. Είναι προφανές ότι είναι επιλογή του Πασόκ, mm-hmm, να επιτίθεται στην Ελλάς. Αλλά όμως βλέπουμε ότι η Ελλάς θέλει να απαντήσει. Γιατί το λέω έτσι λίγο δισταχτικά, διότι στην Ελλάς δεν έχουν αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμπεριφέρονται στο Πασόκ. Mm-hmm. Γι' αυτό και για το θέμα Παπαδοπούλου, στο οποίο αναφέρθηκες νωρίτερα, που τα γεγονότα είναι γεγονότα και ξέρω κέφαλα. Και επειδή υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες και σοβαροί άνθρωποι και ήπιοι άνθρωποι και αντικειμενικοί φλαπόβενοι που δεν ήταν με τον Παπαδοπούλου ή με τον Κωνσταντόπουλο, mm-hmm, του Πασόκ, ήταν παρόντες εκεί και έχουν πει τα γεγονότα ποια είναι. Έχουν πει ότι και λίγα έχει γράψει η κυρία Παπαδοπούλου σε αναρτήσεις και λίγα έχει πει. Mm-hmm. Όμως η Ελλάδα δεν έχει κατασταλάξει στο πώς πρέπει να διαχειρίζεται αυτή τη σχέση της με την ανταγωνιστική σχέση με το Πασόκ. Έστειλε χθες νομίζω ένα μήνυμα ο κύριος Τσίπρας, mm-hmm, και νομίζω ότι λίγο πολύ λέει τα γάνια και να ξαναμπούν και τα μαχαίρια, να ξαναμπούν στα πικάρια σε ό,τι αφορά το Πασόκ. Θα δούμε πώς αυτό θα υλοποιηθεί. Δεν είναι πάντως αυτή η στάση εκ μέρους το Πασόκ. Το Πασόκ σε πιο κεντρικό επίπεδο, θέλω να πω, δηλαδή και στον Νίκο Ανδρουλάκη, επιτίθεται στην Ελλάδα και στην Τσίπρα. Και είναι ένα ερώτημα κατά πόσο μπορεί η Ελλάδα να μην απαντάει όταν θα της επιτίθεται. Είναι πάντως κάτι που θα πρέπει να αποφασιστεί. Αυτό μπορώ να πω. Και προφανές είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης κάνει με αυτόν τον τρόπο, κάνει αυτές τις έρηδες, κάνει μια χαρά τη δουλειά του.
0: Προφανώς κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Εμένα με προβληματίζει, όπως και προβληματίζει ακροάτριες και ακροατές, Κώστα Πουλακίδα, και συγγνώμη τώρα που διακόπτω τη σκέψη σου, γιατί ο κόσμος ρωτάει εδώ πέρα και βλέπει τα πράγματα ο καθένας και η καθεμιά με βάση τη δική του θέση και τη δική του οπτική. Όλο αυτό τελικά όμως δεν σαμποτάρει την κοινή υπόθεση. Δεν ξέρω αν είναι και κοινή υπόθεση πια η αλλαγή σελίδα την επόμενη μέρα, και αναφέρομαι στα ευρύτερα στον χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Μπαίνουμε στη συζήτηση του 25%.
0: Ναι.
1: Όπου πια εγώ λέω ότι με την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη και με τη χθεσινή αναφορά του κυρίου Μαρινάκη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι κολλημένος στην καρέκλα του. Mm-hmm. Αλήθεια. Έχει παρατηθεί ποτέ από κάπου και δεν το ξέρουμε. Αλλά μπασερετώσει. Μας έχει δείξει δηλαδή κάπου ότι είχε εξουσία και την αρνήθηκε. Mm-hmm. Όχι. Ποτέ. Λοιπόν, αλλά το ισχυρίστηκε ο κύριος Μαρινάκης, θέλοντας να μας πει τι. Ότι επέτεινε το κλίμα της υποπάθειας του 25%. Mm-hmm. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε μια πιο ορθολογική πολιτική συζήτηση. Ο πολιτικός διάλογος είναι πιο σωστός. Διότι πια όταν συζητούσαμε μέχρι τώρα και λέγαμε έχει πάρει Νέα Δημοκρατία 23,8 στη δημοσκόπηση, και ο Δημοκράτης απαντούσε ποιο 23,8, εγώ είμαι σε 41, πάω για αυτοδυναμία. Ναι. Δεν έχει δυνατότητα να επικοινωνήσεις. Mm-hmm. Αυτές οι κοντά 20 μονάδες, 18 μονάδες κόβουν τις γέφυρες. Τώρα όμως λοιπόν μιλάμε για το 25%. Εσύ και εγώ έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για την περιοδοποίηση Ιδρυμιώτη, την αξιολογήσαμε, mm-hmm, που είχε πει ότι αν δεν πάρει ο Μητσοτάκης 25% θα κινδυνεύσει με φυλακή. Η αναφορά λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη στο 25% ενεργοποιεί όλα τα σενάρια τα οποία έχουν προκύψει, τα οποία υπήρχαν από την αλλαγή εν πλώ, ειδικά εφόσον βρεθεί καμιά ευρωπαϊκή θέση για να μετακινηθεί, από το σενάριο ότι την επόμενη μέρα με το Μητσοτάκη θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε όποιος θέλει να γίνει πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα παραμένει εκεί, ενεργοποιεί όλα τα σενάρια, τα εναλλακτικά, απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Την ακροδεξιά την κοιτάζει.
1: Μπορεί να έχουμε ναι. αλλαγή του Μητσοτάκη μεταξύ των δύο εκλογών ή να έχουμε ένα πρωθυπουργό που να είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης, αλλά όχι
2: αλλά όχι
1: πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο δεν το προβλέπει πια το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας. Το επισημαίνω αυτό. Έγινε αλλαγή στο τελευταίο συνέδριο και λέει ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα είναι και ο πρωθυπουργός.
0: Το είχε επισημάνει ο Μανώλης Κοτάκης αναλυτικό ρεπορτάζ στην Εστία πριν από κανένα μήνα, αν θυμάμαι καλά αυτό. Ήταν και μία είδηση αυτή η αλλαγή στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας. Είχε περάσει πολύ στα ψηλά όταν είχε γίνει.
1: Ναι, όντως, έτσι είναι.
0: Στα ακροδεξιά, τι γίνεται Κώστα Πουλακίδα και στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι για να το βάλουμε λίγο το θέμα ευρύτερα.
1: Να βάλουμε στη συζήτηση, αλλά όχι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να βάλουμε την παρουσία του κόμματος Σαμαρά, που θα αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό έτσι κι αλλιώς, αν το κάνει το κόμμα, γιατί τώρα το Μαξί μου λέει ότι μπορεί να μην το κάνει το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς, έχω και αυτή την εκτίμηση πια στο Μαξί. Λοιπόν, είναι προφανώς πάντως ότι ο κύριος Σαμαράς αναδιατάσσει το παιχνίδι και επεμφανίζεται ως ο εγγυητής ότι η συντηρητική παράταξη θα παραμείνει στην εξουσία. Αυτόν τον πολιτικό ρόλο εφυλάσσει για το κόμμα του ο κύριος Σαμαράς. Αν με ρωτήσεις για τα πιο δεξιά κόμματα, για το πιο δεξιό χώρο, θα σου πω ότι η δυναμική που έχει, ειδικά στην νεολαία, ο κύριος ο Κασιδιάρης, υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Κασιδιάρη στις εκλογές.
0: Υπάρξει, δεν υπάρξει, πάντως εμένα με ανησυχεί και μόνο που υπάρχει ο Κασιδιάρης αυτή τη στιγμή στην νεολαία.
1: Το πολιτικό φαινόμενο βεβαίως και πρέπει, και μάλιστα θα το δεις να κερδίζει και την επικαιρότητα, δηλαδή αυτό που έγινε στην Ελευσίνα, που βγήκαν και μαχαιρώσαν έναν άνθρωπο, θα το δεις γιατί ήταν μήνυμα. Σαν συμπεριφορά.
0: Κώστα Πουλάκηδα, σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Καλή σου ημέρα.
1: Καλά, καλημέρα.

Girls and Boys λοιπόν, που λένε και η Blair που ακούμε. Φτάσαμε στο τέλος. Πάνος Αργύρης ρυθμίσε τον ήχο, Χρήστος Κόκκινος διάλεξε τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ειρήνη Αρκουμάνη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να θυμάστε ότι μια βροχή μπορεί να μας σώσει, πολλές μπορεί να μας πνίξουν, αλλά δεν έχει καμία σημασία, ποτέ δεν είχε. Θα τα πούμε αύριο. Το νου σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 9.

0: Καλημέρα. Τρίτη και 13 ίσως στον Αθήνα 984. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου μόνος του πίσω από τα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Περαστικά στην Αθηνά και γρήγορα δίπλα. Και η ομάδα κατά τα λοιπά η ίδια. Με βασική την απουσία της Αθηνάς. Ο Πάνος Αργύρης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή. Αρχισυντάκτης μας είναι ο Γιώργος Παπάζογλου. Στο 2-13-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αθήνα 984 είτε μέσω mail στο 984.gmail.com είτε με μήνυμά σας στο μέσω Viber στο 6948-984-984. Είναι μια εβδομάδα που περιμένουμε αρκετές εξελίξεις και οι εξελίξεις έχουν αρχίσει να έρχονται από έξω προς τα μέσα. Ό,τι έχει έντονο ή και λιγότερο έντονο, αλλά σίγουρα ελληνικό ενδιαφέρον, η παραδοχή χθες του Ντόναλντ Τραμπ ότι μάλλον οδεύει προς αλλαγή του πρέσβη. Της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Κατά τα λοιπά, ο αμερικανικός παράγοντας είναι αυτός που κυριαρχεί στις κουβέντες και στις Βρυξέλλες, εκεί που έχουμε μία σύνοδο κορυφής, εκεί που η συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για εισαγωγές ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ανοίξει μία συζήτηση προς την άλλη κατεύθυνση, και αυτή η συζήτηση καλά κρατεί και με πρωτεργάτη τον Φρίντριχ Μέρτς και τον Ντόναλντ Τούσκ, αλλά και άλλες δυνάμεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που χθες επίσης πέρασε στα ψηλά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνεται να υπάρχει μία συμφωνία Γαλλίας-Γερμανίας προς διπλή κατεύθυνση. Οι Γερμανοί μάλλον υποχωρούν στην περισσότερο made in Europe, Ευρώπη που θέλει ο Εμμάνουελ Μακρόν, σε προϊόντα προτίμησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι Γάλλοι φαίνεται να υποχωρούν σε αυτό που ο γερμανικός παράγοντας θέλει σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των αυστηρών κριτηρίων για την αυτοκινητοβιομηχανία και την πράσινη αυτοκινητοβιομηχανία και τον περιορισμό των εισαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα. Αυτή η εξέλιξη έχει τη δική της σημειολογία. Είναι 8 και 5 και έχουμε να πούμε αρκετά σήμερα και ελληνικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, ο Γιάννης Παπαγεωργίου μόνος του πίσω από τα μικρόφωνα του Αθήνα 984 εκτάκτος σήμερα. Πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε πώς έχει επικαιρότητα ως στιγμής. Αισθητή αλλαγή του σκηνικού του καιρού από σήμερα. Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας για 2 μέρες. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Άρα πιάνει Θεσσαλία, πιάνει και Εύβοια και την Τετάρτη και Κρήτη. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο ακόμη και στα 9 Μποφόρ στο Αιγαίο, πριν τα φαινόμενα αρχίσουν να εξασθενούν από αύριο το μεσημέρι. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, η απάντηση στις καταγγελίες του Eric Dieters δίνει μέσω δικηγόρων της η Γκιλ Φόιλ, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλήψιμη συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά ύψους 150.000 ευρώ για υπηρεσίες που του έχει παράσχει προτού, μάλιστα, προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Αυτό θα το συζητήσουμε σε λίγο. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το προτινόμενο θεσμικό πλαίσιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων να προβλέπεται να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους. Εν τω μεταξύ, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η ενεργειακή εγχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα ρωσικά πλήγματα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Η Ρωσία θα καταφέρει να επαναφέρει εξαγωγές δίζελ σε επίπεδα μεταξύ 3 και 3,5 εκατομμυρίων τόνων το μήνα έως το τέλος του έτους. Αυτό υποστήριξε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδερ Νόβακ. Υποστήριξε επίσης ότι η Ρωσία έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς να προσδιορίσει πότε. Ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχο ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της χώρας του, ενώ ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ απέρριψε την πρόταση για δίμηνη εκεχηρία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έδινε στην Ουκρανία χρόνο να ενισχυθεί στρατιωτικά. Η Ρωσία απέκρουσε επιθέση με ντρόουν σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Νεβινομίσκ στα νότια της Σταυρούπολης, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο κυβερνήτης της περιοχής Βλαντιμίρ Βλαντίροφ. Το Νεβινομίσκι αποτελεί σημαντικό κέντρο χημικής παραγωγής, ενώ στην περιοχή λειτουργούν και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας προειδοποίησε ότι η εισαγωγή ρωσικού ντίζελ θα ενισχύσει τη ρωσική πολεμική μηχανή και ζήτησε περισσότερες αμερικανικές κυρώσεις. Στα δικά μας, με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν είχε εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου, δεν διαπιστώθηκε εκδροή φυσικού αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος συζητήθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν χθες οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών Παρής Χαρλάφτης και Παιδείας Θωμάς Γεωργιάδης του Δήμου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών ΑΕ. Στόχος ο σχεδιασμός ενός αυτόματος συστήματος ψύξης θέρμανσης που θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση. Και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα και στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση με το Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κρήτη. Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, τόνισε και πρόσθεσε ότι η συνεννόηση μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων είναι προϋπόθεση για μια προοδευτική κυβέρνηση. Στην οικονομία, ανάπτυξη της Ελλάδας, της ελληνικής οικονομίας κατά 1,8% του ΑΕΠ τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι σημαντικά υψηλότερη από τις ευρωζώνης. Εκεί αναμένεται ανάπτυξη 1,2% και 1,1% αντίστοιχα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένει μείωση της ανεργίας από 8,9% πέρσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2026. Ο πληθωρισμός, ο οποίος επηρεάζεται, όπως επισημαίνει, από τις αβεβαιότητες στη Μέση Ανατολή και τις τιμές ενέργειας, προβλέπεται να αυξηθεί μεσοσταθμικά φέτος στο 4,2% από 2,9% πέρσι, για να υποχωρήσει του χρόνου το 2027 στο 3,6%, σε υψηλότερα επίπεδα από τη ζώνη του ευρώ, που αναμένεται να κλείσει φέτος στο 3,1% και το 2027 στο 2,8%. Στην αγορά, εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε τις γιορτινές μέρες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους, συμπλήρωσε. Το τώρα στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Διευκρινήσεις για αυτήν περιλαμβάνει εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας. Σημειώνεται ότι μια ορθή χρήση αποτελεί τη συχνότερη παράβαση που εντοπίζει η επιθεώρηση εργασίας, με πρόστιμα σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ στο πρώτο οκτάμινο. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ευέλικτη προσέλευση έως 2 ώρες, ενώ απαγορεύεται στους εργοδότες να χτυπούν την κάρτα για λογαριασμό εργαζομένων ή να διορθώνουν εκ των υστέρων ελλειπή χτυπήματα. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης οι εργαζόμενοι σε τηλεεργασία και τα διευθυντικά στελέχη. Απολογούνται συμπληρωματικά ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν οι 3 προφυλακισμένοι, 2 άνδρες και 1 γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Μετά τις απολογίες τους, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημελίου Ειδικών Αθηνών και θα αποφασιστεί η παραπομπή τους ή μη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση συνελήφθη ο γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδιο που διέμενε μαζί του. Η ασφυξία προσδιορίστηκε ως αιτία θανάτου, ενώ η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Τραγωδία στη Βολιβία. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 4 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό βαν έπεσε σε γκρεμό, ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας. Στον Παναμά, νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τις πρώτες πρωινές ώρες. Περισσότεροι από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ, η οποία έπληξε το βόρειο-ανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Αυτό ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι αρμόδιες αρχές. Στα αθλητικά, μεγάλη νίκη της Καλαμάτας στην Τούμπα. Επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 και έτσι ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Τέταρτος στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ, πρώτος ο Παναθηναϊκός. Θα τα πούμε στο τέλος της ενημέρωσής σας. Σε ό,τι αφορά τον καιρό για την υπόλοιπη Ελλάδα, το είπαμε, είναι ένα διήμερο δύσκολο. Στην αρχή σήμερα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσχερα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Άνεμη ανατολική, νότιο-ανατολική 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα και πάμε να καταγράψουμε μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα και να ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ, εκεί που έχουμε και ενέργεια, εκεί που έχουμε και επικείμενες ανακοινώσεις αύριο σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης και τις παρεμβάσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, εκεί που πάντα υπάρχει ο Απόστολος Χονδρόπουλος να μας τα βάζει σε σειρά. Καλημέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους και όλους. Αύριο θα έχουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτω από ένα 75 ευρώ το λίτρο έχει πει ο Πρωθυπουργός. Φαίνεται η προσπάθεια που γίνεται είναι να πάμε όσο το δυνατόν πιο κάτω προς τα επίπεδα του 1,60. Μαζί βεβαίως με την συμβολή και των δηληστηρίων θα έχουμε από εκεί πέρα και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Να θυμίσουμε όχι μόνο σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο αλλά και τις άλλες μορφές θέρμανσης. Από ό,τι φαίνεται με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, τουλάχιστον κατά 20% οδηγούμε σε μια αύξηση του επιδόματος. Από εκεί και πέρα διάφορα άλλα είναι στο τραπέζι, στο πλαίσιο πάντα μιας 15ης αξιολόγησης που θα γίνεται. Παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο, για το οποίο γίνεται λόγος ως ένα ενδεχόμενο είναι και ένα νέο fuel pass. Όταν ρωτήθηκε, πρέπει να σου πω χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γι' αυτό, όπως και για όλα τα άλλα, συνέστησε υπομονή μέχρι αύριο που θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Και βεβαίως μεθαύριο τα βλέμματα θα είναι στραμμένα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αποφάσεις που θα ληφθούν στην Σύνοδο Κορυφής για το όποιο περιθώριο ευελιξίας δοθεί προς τα κράτη-μέλη. Τώρα, σε καθαρά πολιτικό επίπεδο, Γιάννη, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η κυβέρνηση, το κυβερνό κόμμα επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτό το συγκρουσιακό κλίμα που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, για να ενισχύσει την ουσία το δικό της αφήγημα η Νέα Δημοκρατία περί της ανάγκης αυτοδυναμίας και της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας ως μοναδικής ρεαλιστικής λύσης διακυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για αυτό το κλίμα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, ότι όλο αυτό που βλέπουμε δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, όπως είπα, αλλά με ένα πολεμικό μέτωπο με την πολιτική έννοια του όρου. Θα έλεγα κανείς την κριτική από κυβερνητικής πλευράς να αγγίζει περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι, όπως έχει υποθεί από το Μέγαρο Μαξίμου, θα μπορούσε να είναι ο μοναδικός δυνητικός σύμμαχος της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Αλλά σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, όταν η μόνη απόφαση που παίρνει σε ένα συνέδριο είναι να μην συγκυβερνήσει με την Νέα Δημοκρατία, θα υποστείς και τις συνέπειες, και ότι από τη στιγμή, όπως είπε πάντα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση με οποιοδήποτε κόμμα της άκρας δεξιάς ή των λαϊκιστών της αριστεράς, και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει μετατοπιστεί, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, στο γήπεδο των λαϊκιστών, τότε δεν μπορούμε να πούμε για κάποια πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να συγκυβερνήσουμε. Τέλος, να σου πω ότι συντηρείται στο ορκέστρο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ευρύτερα στο δημόσιο διάλογο, το ζήτημα που έχει ανοίξει με την τοποθέτηση πρόσφατα του κ. Μητσοτάκη στην ερώτηση για το τι θα πράξει ο ίδιος αν η Νέα Δημοκρατία βρεθεί στα επίπεδα του 25% στις εκλογές. Στα επίπεδα δηλαδή που.
2: Της αυτοδυναμίας. Του πόνου, συγγνώμη.
1: Του πόνου, ακριβώς. Στα επίπεδα που βρίσκεται στις δημοσκοπήσεις ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, αλλά όχι στην εκτίμηση ψήφου, όπου εκεί αυτή επικαλέθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι κινείται μεταξύ 30 και 31%. Άρα είναι ρεαλιστικός στόχος να θεωρεί ότι μπορεί να αυξηθεί κατά 5, 6, 7 μονάδες το ποσοστό της και να πετύχει αυτοδυναμία. Και σίγουρα είναι πιο ρεαλιστικό, σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από το στόχο που θέτουν τα άλλα κόμματα, είτε να καλύψουν μια μεγάλη διαφορά και από την τρίτη θέση να βρεθούν στην πρώτη, είτε να αυξήσουν τα ποσοστά τους από 15% στο 25% στο 30%, όπως είπε χαρακτηριστικά.
2: Απόστολε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Sigi Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
6: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Αθήνα 984.

0: Αναφερθήκαμε στην είδηση της εισαγωγής της Επιτροπής, στην Επιτροπή της Βουλής της 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί του νέου νομοσχεδίου που μεταξύ άλλων προβλέπει την απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένα social media, στα πιο δημοφιλή, των ανηλίκων κάτω των 15 χρόνων. Και θελήσαμε, και πολύ τον ευχαριστούμε γι' αυτό, να κάνουμε μια αντίστοιχη συζήτηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να ρωτήσω πρώτα απ' όλα τα βασικά. Το ένα είναι γιατί το κάνουμε, το δεύτερο όμως είναι το πώς θα το πετύχουμε και τι μπορούμε να πετύχουμε στην πράξη με αυτήν την απαγόρευση. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε στην πράξη?
1: Το γιατί το κάνουμε νομίζω είναι προφανές. Δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να δεις ότι δυστυχώς οι γενιές αυτές των παιδιών και ειδικά των μικρότερων παιδιών μεγαλώνουν σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από αυτόν που έχουμε συνηθίσει, σε έναν ψηφιακό κόσμο. Έχουν αρχίσει πλέον να δημιουργούνται πολύ σοβαρά και αυτά φαίνονται σε μετρήσεις, με μέτρηση της PISA για παράδειγμα, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές στον ύπνο, προβλήματα στην επικοινωνία των παιδιών μεταξύ τους που έχουν πλέον σχεδόν αποκλειστικά μάθει να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων, συντεκνημένων λέξεων. Όλα αυτά θεωρώ πως δεν μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους. Θα πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν προφανώς με όλα τα αγαθά του καινούριου ψηφιακού κόσμου και της τεχνολογίας, όμως και αυτά θα πρέπει να μπουν σε κάποιο όριο. Δεν μπορεί τα παιδιά να είναι σε επαφή με την οθόνη 5 και 10 ώρες την ημέρα, γιατί κάτι τέτοια νούμερα πλέον αρχίζουν και φαίνονται σε μελέτες. Τώρα το πώς θα το κάνουμε προφανώς είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία δεν είναι ούτε προφανής ούτε εύκολη. Δεν υπάρχουν μαγικές τεχνικές λύσεις και προφανώς δεν είναι μόνο οι τεχνικές λύσεις αυτές που θα φέρουν την διόρθωση, αν θέλετε, ή την λύση του ζητήματος. Θέλει και τεχνικά να το προσεγγίσουμε, αλλά θέλει και εκπαιδευτικά, θέλει συζήτηση με τους γονείς, θέλει συζήτηση με τους καθηγητές. Παρ' όλα αυτά οφείλουμε να το ξεκινήσουμε, οφείλουμε και εμείς ως πολιτεία να πάρουμε αποφάσεις και παράλληλα βέβαια μαζί με την Ευρώπη, γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας να διαβούμε αυτόν τον δύσκολο δρόμο, τεχνικά κυρίως, να μπορέσουμε στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό να το διασφαλίσουμε, γνωρίζοντας ότι σε άλλες περιπτώσεις και ειδικά στην Αυστραλία, που ήταν και η μόνη, αν θέλετε, προηγούμενη περίπτωση, αυτό δεν πέτυχε ιδιαίτερα.
0: Να μείνω στο τι σημαίνει δεν πέτυχε ιδιαίτερα και με βάση αυτό να ρωτήσω και τι κάνουμε εμείς για να πετύχει. Δηλαδή, από πρώτης πρώτου του 27, τι αλλάζει ή τι θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε στη διαδικασία?
1: Λοιπόν, από 1η-1η του 27 οι πλατφόρμες θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους. Και γιατί το λέω έτσι? Γιατί μέχρι σήμερα όσοι είχαμε παιδιά σε αυτές τις ηλικίες τρέχαμε πίσω από τα κινητά των παιδιών, προσπαθούσαμε με εφαρμογές γονικού ελέγχου να περιορίσουμε τον χρόνο χρήσης του κινητού, της οθόνης, ποια social media και σε ποιες μέρες και ώρες να είναι επιτρεπτά. Δηλαδή οι πλατφόρμες κάνανε τη δουλειά τους και οι γονείς έτρεχαν από πίσω προσπαθώντας όσο μπορούσαν και όσο καταλαβαίνανε να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Αυτό αλλάζει και πλέον 1η-1η του 27 οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες αυτές να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς. Δηλαδή τι? Θα πρέπει να αποκλείσουν παιδιά τα οποία είναι κάτω από 15 ετών. Το πώς θα το κάνουν και το πώς θα αντιληφθούν την ηλικία είναι δικό τους θέμα. Οι αλγόριθμοι είναι εξαιρετικά έξυπνοι για να καταλάβουν πως ακόμα και αν ένα παιδί έχει δηλώσει ότι είναι 18, η ηλικία του είναι μικρότερη. Εναλλακτικά όμως εμείς δίνουμε τη δυνατότητα, αν μια πλατφόρμα δεν νιώθει σίγουρη για κάποιο λογαριασμό και την ηλικία του χρήστη, να χρησιμοποιήσουν εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει πώς μπορεί να είναι αυτά τα εργαλεία, τι τεχνικές προδιαγραφές έχουν. Η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που έβγαλε ένα τέτοιο εργαλείο και είναι το Kids Wallet. Και εδώ να πω, επειδή δεν έχω διαβάσει διάφορες αντιρρήσεις, ότι όλη αυτή η τεχνική, η ευρωπαϊκή τεχνική για την επαλήθευση ηλικίας, την οποία ακολουθεί το Kids Wallet, δεν δίνει κανένα προσωπικό δεδομένο του χρήστη, του παιδιού εν προκειμένου, στην πλατφόρμα, ούτε καν την ημερομηνία γέννησης, παρά μόνο αν είναι πάνω ή κάτω από 15 ετών.
0: Τι θα θεωρήσετε επιτυχία? Και το ρωτάω αυτό γιατί είναι πολύ εύκολο από τον Ιανουάριο και μετά να βγει οποιοδήποτε και να πει: να, εδώ υπάρχει λάθος, γιατί το παιδί μου έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα και δεν του έχει απαγορεύσει. Πρακτικά, το πώς θα ορίσουμε μια επιτυχία έκβαση?
1: Θεωρώ πως επιτυχία είναι και αυτό το οποίο κάνουμε την ώρα αυτή το πρωί στον Αθήνα 984. Επιτυχία είναι το να αρχίσουμε να ανοίγουμε την κουβέντα για το αν υπάρχει ζήτημα ή όχι και το αν πρέπει να ληφθούν μέτρα. Η επιτυχία στο εγχείρημα δεν έχει νομίζω να κάνει με ποσοστά το πόσα παιδιά. Και επίσης αν υπάρχει ναι ένα παιδί ΝΑΤΟ που χρησιμοποιεί social media και είναι 14, είναι ευθύνη της πλατφόρμας και τα πρόστιμα είναι τεράστια. Δηλαδή τεχνικά θα πει κάποιος ότι ναι υπάρχουν τα VPN, δηλαδή τι εφαρμογές που δείχνουν ότι ενώ συνδέεσαι από την Ελλάδα η διεύθυνσή σου, η ηλεκτρονική σου διεύθυνση φαίνεται να είναι από μια χώρα της Αφρικής. Αυτά μπορούν με πολλούς τρόπους να επαληθευτούν. Για παράδειγμα, οι χρήστες δίνουν έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου για να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό στα social media. Αν αυτός ο αριθμός είναι μόνο για να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό στα social media, αν αυτός ο αριθμός είναι από ελληνική εταιρεία, τότε θα πρέπει η πλατφόρμα αμέσως να καταλάβει.

0: ιδιών.
1: Να φύγουμε λίγο από αυτό, αν και παρεμφερεί όλα τα ζητήματα που θα συζητήσουμε. Θέλω να κάνω μια-δύο ερωτήσεις ευρύτερα. Ευρύτερα έχει να κάνει και με και ακόμα και το πρόσφατο ταξίδι που έκανα στις Βρυξέλλες και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούμε και το εννοώ πανευρωπαϊκώς να αναπτυχθούμε σε τομείς που φαίνεται ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα, όλοι οι μεγάλοι που συζητήσαμε αυτή την ώρα, έχουν να κάνουν, προέρχονται από τις ΗΠΑ, είναι αρκετά μπροστά. Τι κάνουμε εμείς, και σε αυτό το πλαίσιο να ρωτήσω και τι είναι ο Δέδαλος που εγκαινιάσαμε πρόσφατα.
0: Μιας και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα κάνω μια μικρούλα γέφυρα, γυρνώντας λίγο πίσω, ότι όλη αυτή η κουβέντα για τα social media ξεκίνησε από τη χώρα μας εδώ και δύο χρόνια και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και ήταν κομβική σημασίας ο συμβιβασμός στον οποίο ήρθε η ΜΕΤΑ με κάποιες πολιτείες, ο οποίος συμβιβασμός κρόσε σχεδόν 17-18 δισεκατομμύρια, που δείχνει νομίζω ότι πλέον ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο σε αυτές τις συζητήσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, στις οποίες βρέθηκα και εγώ πρόσφατα με τον Πρωθυπουργό, είδαμε προφανώς το πόσο εκεί έχουν αναπτυχθεί πολύ πιο γρήγορα όλες αυτές οι εταιρείες, αλλά και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι υποδομές. Και ακριβώς αυτό είναι ο Δέδαλος. Την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, εγκαινιάζουμε στο Λαύριο την πρώτη μεγάλη εθνική υποδομή ικανή να τρέξει και να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ξέρετε, η κυριαρχία ή η δύναμη μιας χώρας στο παρελθόν μπορούσε να μετρηθεί με φυσικούς πόρους, πετρέλαιο, αμυντικά συστήματα. Τα τελευταία χρόνια αυτό νομίζω πως έχει αλλάξει σημαντικά, και η ισχύς μιας χώρας μπορεί να καταγραφεί ή να μετρηθεί και από τις υποδομές, τις τεχνολογικές υποδομές που έχει, και ειδικά το αν έχει και μπορεί να χρησιμοποιήσει υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι σήμερα όλα τα μοντέλα τα οποία τρέχουμε και ως χώρα και όλα τα δεδομένα μας ταξιδεύουν εκτός Ελλάδας, γιατί δεν είχαμε τέτοιες υποδομές. Στο ευτυχέστερο σενάριο ταξιδεύανε στην Ευρώπη, και πλέον ερχόμαστε αυτό το κενό να το καλύψουμε. Ο Δέδαλος θα είναι ένα από τα πιο ισχυρά μηχανήματα στον κόσμο, το 31ο πιο ισχυρό μηχάνημα στην γενική λίστα και το 23ο πιο ισχυρό στον κόσμο, αν μιλήσουμε και με όρους βιωσιμότητας, γιατί τροφοδοτείται και από φωτοβολταϊκά. Και η Ελλάδα είναι η 14η μόλις χώρα παγκοσμίως που διαθέτει τέτοιου είδους υποδομές. Δηλαδή, τι σου δίνει έναν πολύ μεγάλο βαθμό ελευθερίας στο να τρέξεις διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα δεδομένα που να μείνουν εδώ στη χώρα. Δεν θα ήταν πολύ νουνεχές, πολύ σοφό να τρέξεις, ας πούμε, κάποιους υπολογισμούς που αφορούν την εθνική άμυνα και να ανεβάσεις τέτοιου είδους δεδομένα σε υποδομές που δεν ξέρεις που φιλοξενούνται. Να ανεβάσεις δεδομένα, ανώνυμα δεδομένα για την υγεία, γιατί θέλεις να προχωρήσεις μια ιατρική έρευνα. Άρα ο Δέδαλος από την ερχόμενη Δευτέρα που μπαίνει στην πρίζα δίνει δωρεάν υποδομές σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, αλλά και σε νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν μια πολύ καλή ιδέα στο μυαλό τους και μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να την υλοποιήσουν, γιατί το κόστος χρήσης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης ήταν πολύ ακριβό.
1: Να κάνω και τις πολιτικές ερωτήσεις της ημέρας. Έχει αυξηθεί η συχνότητα των ταξιδιών σας στα Τρίκαλα?
0: Εννοείται πως ναι, αλλά επειδή το σπίτι μου, η οικογένειά μου και τα παιδιά μου ζουν στα Τρίκαλα, ούτως ή άλλως πήγαινα. Τώρα προσπαθώ να κολλήσω και καμιά μέρα παραπάνω εξαιτίας και της υποψηφιότητάς μου εκεί ως υποψήφιος βουλευτής.
1: Και μέχρι τότε, γιατί έχει τεθεί πάρα πολλές φορές το θέμα, ότι όταν είσαι σε μια προεκλογική περίοδο που είναι επί της ουσίας τόσο μεγάλη, ξέρουμε δηλαδή ότι διαρκεί ήδη και με διάφορους τρόπους πολλούς μήνες, δεν είναι και το ίδιο εύκολο να προβλέψεις τι θα κάνεις ή μάλλον να προγραμματίσεις τι θα κάνεις για τους επόμενους μήνες. Τι περιμένουμε από το Υπουργείο στο επόμενο εξάμεινο?
0: Αυτό το οποίο σίγουρα έχει ενδιαφέρον και είναι μπροστά μας είναι πρώτον να θέσουμε σε λειτουργία τον Δέδαλο και την Φάρος ΑΕ, στην οποία συμμετέχουμε. Δηλαδή, τι, η Φάρος είναι το κέλυφος, αν θέλετε, το επιχειρηματικό κέλυφος που θα δώσει υπηρεσίες πλέον στους πανεπιστημιακούς, στα ερευνητικά κέντρα, αυτό που λέω νωρίτερα λέγαμε, και στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Έχουμε μπροστά μας όλο το έργο των Καμερών. Ο διαγωνισμός των Καμερών ολοκληρώθηκε στο επίπεδο της υποβολής προτάσεων και πλέον θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις 4 προτάσεις που κατατέθηκαν. Έχουμε μπροστά μας το νέο gov.gr, αυτό το οποίο δείξαμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα gov το οποίο πλέον δεν θα σου ζητήσει καν να κατεβάσεις σε ψηφιακή μορφή πιστοποιητικά. Θα σου πει ότι αυτά μπορώ να τα αντλήσω μόνος μου, ανέβασέ μου μόνο το τάδε, ας πούμε, αρχείο που δεν το έχω γιατί αφορά εσένα, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο ευρύτερο δημόσιο και είναι πολύ σημαντικό. Τέλος του χρόνου η Ευρώπη, μιας και μιλούσατε για Βρυξέλλες, θέτει το όριο λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού πορτοφολιού, του ενιαίου πλέον, της ενιαίας εφαρμογής, η οποία θα μας δώσει κάποια στιγμή την δυνατότητα να ταξιδέψουμε πλέον.

0: μόνο με ψηφιακά ταυτοποιητικά μέσα στην Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν είναι κομμάτι μόνο των πραγμάτων που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε μπροστά μας την πρόταση για την ακόμα μεγαλύτερη υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, τα Gigafactories, στα οποία η Ελλάδα ήδη συμμετέχει με 350 εκατομμύρια ευρώ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βέβαια προχθές, κάτι το οποίο αξίζει να ακουστεί, την Παρασκευή κάναμε την πληροφοριακή ημέρα, το Info Day, για το νέο δορυφορικό μας πρόγραμμα. Η Ελλάδα πλέον αναπτύσσει πολύ σημαντικές υποδομές στο διάστημα. Στο αμφιθέατρο του Υπουργείου μας μαζεύτηκαν πάνω από 200 εταιρείες που ασχολούνται με το διάστημα, ελληνικές και ευρωπαϊκές, προκειμένου να δουν και να ενημερωθούν για τους διαγωνισμούς που θα βγουν το επόμενο διάστημα, δίνοντάς μας ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, ακόμα περισσότερες δυνατότητες από τους μικροδορυφόρους που διαθέτουμε, αλλά και αυτούς που θα αποκτήσουμε το επόμενο διάστημα.
1: Κύριε Βοστεργίου, πολύ ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε και θα την κάνουμε με εντονότερο πολιτικό πρόσημο από ό,τι αντιλαμβάνεστε στο προσεχές μέλλον.
0: Θα είναι χαρά μου.
1: Καλή σας ημέρα, ο κύριος Δημήτρης Παπασεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Συζητήσαμε μαζί του με αφορμή το νομοσχέδιο που ήδη βρίσκεται στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί. Έχει να κάνει με την απαγόρευση των ανηλίκων κάτω των 15 σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Είναι 8:32. Πάμε στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Τίτλοι ειδήσεων, κίνηση στους δρόμους. Επιστρέφουμε.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ο πληθωρισμός εκτινάσεται στο 4,2% φέτος έναντι 2,9% το 2025. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε ακόμα μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο για την περίοδο των Χριστουγέννων. Αλλαγή του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Νεκρός 35χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός του οχήματος. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Οι ντρίμια από ντρόουν προκάλεσαν ζημιές σε βιομηχανική περιοχή στο Νεβινομίσκ της Ρωσίας. Έκρηξη τα ξημερώματα στο Κίεβο. Χθες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους στην Ουκρανία. Επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. Διάσωση 118 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους τα ξημερώματα από το λιμενικό νότια της Κρήτης. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν εντοπιστεί περίπου 750 άνθρωποι στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης και της Γάβδου. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε την Χριστίνα Τζοβάνα από το ράδιο Ταξί Ελλάς για την πρωινή εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κατεχάκη, λεωφόρο Αθηνών στην άνοδο από το Χαϊδάρι έως τις Χιστούς Καραμαγκά και στην κάθοδο από τον Ελαιόν έως την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, στην λεωφόρο Κηφισίας από την Έρυθρα έως τους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα, Κηφισού στην άνοδο από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως το Ρέντι, λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο από την Αρδιτού έως το Χίλτον, στη Θιβόνα από το Εγάλαιο έως το Ήλιον κατά διαστήματα, στην Μεσογείο στην κάθοδο από το Χολαργό έως τη Φιδιπίδου στους Αμπελοκήπους, στην Λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο από την Καλυθέα έως τη Λεσολυμπίου Διός, στην Αττική Οδό στην άνοδο από τα Άνω Λιώσια έως το Μαρούσι, λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκης του Παπάγου και τέλος στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και από εμάς. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιάννη Παπαγεωργίου.

0: τώρα από ό,τι βλέπω την επικαιρότητα και καλημερίζω την Κατερίνα Παπαβασιλείου σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ και οι παρεμβάσεις στα ζητήματα οικονομίας και αντιπολίτευση εναντίον της κυβέρνησης παραμένει, αλλά και το μέτωπο εναντίον της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καλά κρατεί μετά από το προχθεσινό άρθρο Καρτερού, οπότε η Κατερίνα έχει υλικό να μας πει. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τα ζητήματα της οικονομίας. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην κριτική του προς την κυβέρνηση, επιμένει όμως ασκώντας θεσμική αντιπολίτευση, όπως επισημαίνει το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας σε κάθε περίπτωση τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με την κατάθεση τροπολογιών για τα ζητήματα της ακρίβειας. ΣΥΡΑ λοιπόν έχει σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι παρουσίαση της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συμμετοχή της υπεύθυνης τομέα ιδιωτικού χρέους της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη, αλλά και του κυρίου Δημήτρη Σπυράκου, γραμματέα τομέα ιδιωτικού χρέους. Για τη Χαριλάου Τρικούπη, Γιάννη, όπως αντιλαμβανόμαστε, το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους είναι πολύ κρίσιμο. Είναι κάτι άλλωστε που επεσήμανε και χθες από το συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων ο κύριος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πρότεινε τις 120 δόσεις επανειλημμένα στη Βουλή από το Φεβρουάριο του 2022 και χρειάστηκε, όπως είπε, να περάσουν σχεδόν 4 ολόκληρα χρόνια για να πει η κυβέρνηση κάτι για τις 120 δόσεις. Ανέφερε, αντιλαμβανόμαστε όλοι πεινικτικά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σπέβδει να επενθυμίσει μεταξύ άλλων ότι σε αντίθεση με την κυβέρνηση έρχεται να φέρει τη δική της πρόταση με επιτόκιο 3% για τη ρύθμιση των 120 δόσεων και όχι 5,4%, και κάνει λόγο για μια πραγματικά βιώσιμη ρύθμιση με δυνατότητα ένταξης για όσους το έχουν ανάγκη. Και όχι μόνο για κάποιους που είναι ήδη σε ορισμένες δόσεις, αποκλείοντας χιλιάδες άλλους μικρομεσαίους που έχουν ανάγκη τις 120 δόσεις, χαρακτηριστική αποστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη. Αντιλαμβανόμαστε, Γιάννη, διότι το ΠΑΣΟΚ θέλει με αυτή τη διαδικασία πέραν της κατάθεσης της πρότασης να μπει και στη διαδικασία σύγκρισης ο πολίτης του προγράμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης εν προκειμένου για το ζήτημα των 120 δόσεων. Το ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτή την πρόταση θα επιμείνει, είναι κάτι που αναμένεται να το ακούσουμε και σήμερα από τον πρόεδρο του κόμματος, στην επαναφορά της ουσιαστικής, όπως επισημαίνει, προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869-2010 που είχε φέρει το ΠΑΣΟΚ, με σύγχρονα όμως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων χθες, αφού ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει μια μεγάλη τύχη, περίπου 85 δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τη δημιουργία άλλης παραγωγικής βάσης, εγκάλεσε, Γιάννη, την κυβέρνηση, διότι, όπως είπε, έκανε μια συνειδητή επιλογή που αύξησε περαιτέρω τις ανισότητες. Κατήφθηνε, όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης η κυβέρνηση σε μεγάλες επιχειρήσεις που είχαν ήδη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, αναφέροντας μάλιστα ότι από τις περίπου 820.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μόλις 15.170 απέκτησαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
0: Σε ό,τι αφορά το μέτωπο με την Ελλάς.
1: Εκεί λοιπόν έχουμε διετιστεθλασμένης μια συνέχιση του μετώπου, γιατί στην πραγματικότητα χθες στο μοσαϊκό αυτό της αντιπαράθεσης προσετέθηκε ο κύριος Πάνος Καμένος, ο οποίος σε συνέντευξη του στο Open έβαλε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας δηλαδή τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Ο κύριος Καμένος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού και προσπαθεί να σωθεί. Ήρθε σε υψηλούς τόνους η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη, που σχολίασε μεταξύ άλλων ότι τις σκυτάλες στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από τον κύριο Καρτερό πήρε στη συνέχεια ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κυρίου Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κύριος Καμένος, ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη.
0: Καμένος υποστηρίζει Μητσοτάκη. Δεν το έχω πάλι. Το ρωτάω, η ανακοίνωση φαντάζομαι το λέει.
1: Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τον κύριο Καμένο ακροδεξίο, σπέβδοντας να υπενθυμίσει ότι ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ συνέπραξε δύο φορές με τον ακροδεξίο κύριο Καμένο. Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξίοι συμπράττουν και χτυπούν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να στήσουν τη σκακέρα στα μέτρα του κυρίου Μητσοτάκη. Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι των ακροδεξίας έμπνευση οχετό που επιλέγει η Ελλάς ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ίδια ανακοίνωση, ενώ την ίδια ώρα διερωτάται, και κλείνουμε με αυτό, το επιτελείο του ΠΑΣΟΚ. Αλήθεια, ο κύριος Τσίπρας ποια άποψη έχει για τις επιθέσεις του άλλοτε λογογράφου του, στενότατου συνεργάτη του και στελέχους της Ελλάς, παραπέμποντας δηλαδή στον κύριο Καρτερό? Ρητορικό το ερώτημα. Ο κύριος Τσίπρας υπαγορεύει αυτή την εκστρατεία συκοφαντίας, επισημαίνει Γιάννη Χαριλαιοτρικούπη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, και να πάμε στη Μίνα Μουστάκα, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει αλλάξει με νομικούς όρους η υπόθεση της Μαρφίν, εκεί που απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας οι τρεις προφυλακισμένοι. Το πώς και γιατί θα μας το πει η Μίνα. Καλημέρα, Μίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, και είναι πραγματικά προβλέπονται δικαστικές εξελίξεις, σηματοδοτούνται μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010, που, να θυμίσουμε Γιάννη, είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και μια έγκυος γυναίκα. Γιατί με βάση τη συμπληρωματική ποινική δίωξη η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική. Να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση αυτή από το περασμένο καλοκαίρι διώκονται και κρατούνται προσωρινά τρία άτομα που σήμερα καλούνται να δώσουν συμπληρωματική απολογία με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου για τις τρομοκρατικές πράξεις. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ? Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει στο μεταξύ χρονικό διάστημα, ζήτησε να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων για το αδίκημα αυτό, που με βάση τον ποινικό κώδικα αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα της Μαρφίν. Μετά το αίτημα της ανακρίτριας ακολούθησε η αποδοχή αυτού από τον αρμόδιο εισαγγελέα και κινήθηκε η συμπληρωματική ποινική δίωξη, και πλέον οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο. Αναμένεται, όπως έχουν δικαίωμα, να λάβουν προθεσμία ώστε να ενημερωθούν και εκείνοι για τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση αυτή της κατηγορίας, η οποία έχει και την εξής ακόμα αντανάκλαση. Μετά το τέλος της κυρίας ανάκρισης, που η δικογραφία θα διαβεβαστεί στο αρμόδιο Συμβούλιο Κλιμελιωτικών, εάν οι δικαστές αποφασίσουν ότι πρέπει να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για το συγκεκριμένο αδίκημα, η δίκη που θα διεξαχθεί θα γίνει ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, το δικαστηρίο δηλαδή που αποτελείται, η σύνθεσή του είναι αμιγώς από δικαστικούς λειτουργούς, ενώ με βάση την προηγούμενη, την αρχική ασκηθήσα δίωξη, δηλαδή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, εάν το δικαστικό συμβούλιο ήταν παραπεμπτικό, θα κρίνονταν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, όπου την πλειοψηφία έχουν οι ένορκοι και αποτελείται από τρεις τακτικούς δικαστές. Άρα θα έχει και κάποια επίπτωση πέρα από την βαρύτερη ποινή και από το δικαστήριο που θα κρυθούν. Όλα αυτά θα τα δούμε εντός της ημέρας, αφού μάθουμε και για πότε θα λάβουν προθεσμία οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι.
0: Μίνα, πολύ σε ευχαριστώ. Καλή σου ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
5: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
6: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
5: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
7: Αθήνα 984.

0: Για να κλείσουμε τις ειδήσεις από το πολιτικό ρεπορτάζ, αναφερθήκαμε στις δηλώσεις Τσίπρα από την πλευρά της Ελλάς στην Κρήτη, στο Κρήτη TV. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε σήμερα και την προσχώρησή του στην Ελλάς. Η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και απευθύνει κάλεσμα για μεγάλη πολιτική συσπήρωση. Τώρα, όπως λέει, που είναι η ώρα για πανστρατιά. Αυτά σε ό,τι αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ. Υπάρχει και αστυνομικό ρεπορτάζ με διάφορα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε ήδη. Με ένα που δεν ασχοληθήκαμε, ζητήσαμε να ασχοληθεί ο Δημήτρης Πέρος, γιατί αν μη τι άλλο κάνει εντύπωση. Η πρώην σύζυγος επιχείρησε να δηλητηριάσει τον άντρα της. Καλημέρα, Δημήτρη Πέρο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Μάλλον θυμίζει περισσότερο κινηματογραφική ταινία. Τη συνέβη την Κυριακή, ένας άντρας τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε ότι βλέπει από την κάμερα ασφαλείας που έχει βάλει στο σπίτι του να έχει μπει με αντικλείδη στο διαμέρισμά του στο Περιστέρι και να ρίχνει δηλητήριο, έτσι είπε, στα τρόφιμά του. Στο σημείο έσωσε η αστυνομία, εντόπισε τη γυναίκα να βγαίνει από το διαμέρισμα, μία 41χρονη, και σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκαν δύο μπουκαλάκια, το ένα δύο φιαλίδια, το ένα περιείχε την ουσία ατροπίνη, έτσι έγραφε απ' έξω, και το δεύτερο μια άγνωστη ουσία. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα 41χρονη, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρωσης. Παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς, γιατί την περίμεναν στο αυτοκίνητο στην αυτουργία.
0: Να πούμε, για την περίμεναν από κάτω πρώην πεθερός και πεθερά.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Η γυναίκα οδηγήθηκε, να πούμε, χθες στο αυτόφορο. Ωστόσο, επειδή ακόμα δεν υπήρχαν τα αποτελέσματα από το Γενικό Σημείο του Κράτους για το τι υπήρχαν τα φιαλίδια, αλλά δεν υπήρχαν και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στον πρώην σύζυγο, για να διαπιστωθεί αν πραγματικά είχε από προηγούμενες μέρες, γιατί αυτό ισχυρίζεται, του είχε χορηγηθεί κάποια ύποπτη ουσία. Το αυτόφορο το δικαστήριο αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε η γυναίκα φέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους να μην πλησιάζει και να μην έρχεται σε επαφή με τον πρώην σύζυγο. Να πούμε ότι ο άντρας ισχυρίζεται ότι όλα ξεκίνησαν πριν κάποιες μέρες, όταν είχαν πάει μαζί σε ένα εστιατόριο. Εκεί κάτι κατάλαβε ότι δεν πάει καλά, έκανε φασαρία στο εστιατόριο και αναγκάστηκαν να του δείξουν εικόνες από την κάμερα ασφαλείας. Εκεί είδε σε κάποια στιγμή που έφυγε λίγο από το τραπέζι τη γυναίκα του, την πρώην σύζυγο, να ρίχνει κάτι ύποπτο στο ποτό του, και εκεί κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Αποφάσισε να βάλει κάμερες ασφαλείας στο διαμέρισμά του και έτσι την εντόπισε την Κυριακή να κάνει αυτή την κίνηση. Να δούμε τώρα ακριβώς, Γιάννη, τι συμβαίνει. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Προφανώς, ναι, έτσι.
1: Ότι το ζευγάρι έχει έτσι κάποια προβλήματα. Έχουν και ένα παιδάκι τριών ετών, το οποίο η σύζυγος δεν τον δίνει στον σύζυγο. Υπάρχουν και κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας. Όλα αυτά συνεκτιμούνται προκειμένου ακριβώς να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, και καλή δουλειά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και η κλιματική προστασία ή η πολιτική προστασία θα βρίσκεται στο προσκήνιο τις επόμενες δύο μέρες. Να κλείσουμε πριν πάμε στην αθλητική επικαιρότητα με το ρεπορτάζ του Υπουργείου Μεταφορών, και αυτό έχει να κάνει με τη γραμμή 4 του Μετροπόντικα στην Κυψέλη και τα έργα τα οποία από ό,τι βλέπω. Διαβάζω, Ισίδωρε Ρούσο, θα ξεκινήσουν μόνο όταν δώσει πράσινο φως η Επιτροπή Αξιολόγησης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Από την άλλη, βέβαια, ξεκινούν και εργασίες αποκατάστασης των ζημιών σε 14 κτίρια της Κυψέλης που υπήρχαν βλάβες και ρογμές από τις καθιζήσεις μετά τα έργα του μετρό της γραμμής 4. Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, τα κτίρια αυτά έχουν σημαντικές ζημιές και ρογμές, οι οποίες θα αποκατασταθούν. Τα έξοδα για την αποκατάσταση θα τα αναλάβει η κατασκευάστρια εταιρεία. Την ίδια ώρα, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όντως, όπως είπες, παραμένει η επανεκκίνηση του Μετροπόντικα Νίκη, ο οποίος έχει σταματήσει από τις 8 Μαΐου στη συμβολή των οδών Ζακύνθου και Σπετσών μετά την καθίζηση. Η ακινητοποίηση αποφασίστηκε, λοιπόν, όπως είπαμε, μετά από αυτό το ζήτημα, το ζήτημα της καθίζησης. Χθες υπήρχε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών, ο κύριος Δήμας και ο κύριος Ταχιάος, ο υπουργός, και ο υπουργός ξεκαθάρισαν ότι η διάνοιξη της σύραγγας θα συνεχιστεί μόνο εάν διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των πολιτών. Και για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα απαιτείται η ολοκλήρωση μιας ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης από διεθνείς επιρρογνώμονες, ούτως ώστε όλα να κυλήσουν χωρίς νέα προβλήματα. Οι κάτοικοι, από την άλλη, έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, ζητούν την πλήρη ενημέρωση για τις ζημιές. Το πρωτοδικείο έχει κάνει δεχτεί την αίτησή τους και υποχρεώνει την Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία να παραδώσουν τα έγγραφα και τις τεχνικές και για τις τεχνικές λεπτομέρειες όσον αφορά τις ζημιές και τις ρογμές.
0: Ισίδωρο, σε ευχαριστούμε. Μαύρη θύελα ήταν με τα γαλάζια η Καλαμάτα χθες στην Τούμπα, Απόστολε Βαξεβανέλη. Επίσης, θύελα ήταν ότι τσιπάς με τη Σάκαρη, αλλά αυτό θα το αφήσουμε για το τέλος. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Εκπληκτική Καλαμάτα πανηγύρισε για πρώτη φορά νίκη μέσα στην Τούμπα με 3-1. Μπορεί ο Πάγκο να αγωνιζόταν με 10 παίχτες από το 60 λεπτό, αλλά η Καλαμάτα κυριαρχούσε σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης και πήρε, νομίζω, δικαιότατα μια νίκη που δημιούργησε προβλήματα στον ΠΑΟΚ, από δοκιμασίες, καταλαβαίνεις τώρα, πάλι ισοστρέφεια. Και φυσικά η Καλαμάτα με αυτή τη νίκη πήγε στους 7 βαθμούς και τη 10η θέση, με τον ΠΑΟΚ να χάνει την ευκαιρία με νίκη να ανέβει και εκείνος να ισοβαθμίσει με τον ΠΑΟΚ στην κορυφή και έμεινε τέταρτος στους 12. Πάμε στον μπάσκετ, γιατί στις 10 η ώρα καταρχάς έχουμε πάλι διαβολοβδομάδα, διπλές αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα για τις ελληνικές ομάδες. Στις 10 η ώρα ο Ολυμπιακός έχει ένα απαιτητικό παιχνίδι στην έδρα της Βαλένθια. Βαλένθια, η οποία είναι άξια θαυμασμού, διότι πάρα πολλοί παίκτες φύγαν με μεταγραφή. Ο προπονητής της πήγε στη Ρεάλ και παρόλα αυτά η ομάδα όχι απλά συνεχίζει δυναμικά, έχει 4-0. Είναι αίτητη. Οπότε καταλαβαίνεις το βαθμό δυσκολίας για την ομάδα του Μπαρτζόκα. Δεν έχει απουσίες ο Ολυμπιακός. Θα δούμε, λοιπόν, τι θα συμβεί το βράδυ. Νωρίτερα στις 9.30 η πρώτη εκτός έδρας αποστολή του Παναθηναϊκού, και μάλιστα ιδιαίτερη για τον Ζέλι Μιρομπράντοβιτς, καθώς επιστρέφει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτίζαν. Παρτίζαν, η οποία είναι η ομάδα, η αγαπημένη, εκεί μεγαλούργησε ο Ζέλι Μιρομπράντοβιτς. Θα δούμε ποια θα είναι η υποδοχή και με όσα είχαν γίνει, θυμάσαι, πέρσι, με τον πρόεδρο της ομάδας, με τον κόσμο να παρακαλάει να μην φύγει. Καταλαβαίνεις, είναι ιδιαίτερο το βράδυ. Κέντρικ Νάν και Κώστας Λούκας παραμένουν εκτός. Όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεση του Σέρβου προπονητή. Τσιτσιπάς έκλεισε το ραντεβού με τον Μετβέντεφ, αυτό το περίφημο ραντεβού που πάντα είναι ιδιαίτερο ανάμεσα στους δύο.
0: Αύριο αυτό, έτσι.
3: Αύριο, Τετάρτη. Φυσικά ο Τσιτσιπάς έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη. 3-6-7-5-6-3 επί του Taylor Fritz χθες το πρωί και συνεχίζει σε καλή κατάσταση και να δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Έτσι,
0: όσο μπορείς να προχωράς σε τέτοια τουρνουά, δηλαδή είναι χιλιάρι, και κάνεις τρεις γύρους, δηλαδή περνάς τρεις γύρους, ουσιαστικά αποδεικνύεις ότι είσαι στην elite, ξαναμπαίνεις εκεί. Δεν έχει μακάρι να φτάσει ακόμα πιο μπροστά.
3: Φτάσει και σε οκτάδες και προηγούμενες.
0: Προφανώς, ναι.
3: Για να πάρει τους πολλούς βαθμούς.
0: Απλά πέρσι δεν πήρε τίποτα, αυτή είναι η διαφορά.
3: Ακριβώς. Αλλά δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Η Σάκαρη, μετά την ιδανική πρεμιέρα της κόντρα στην Ντόνα Βέκη, την οποία επικράτησε, νίκησε με 6-4-6-2, θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα, περίπου στις 10, το νούμερο 10 του κόσμου, την Μάρτα Κόστιουκ, στην αναμέτρηση για το δεύτερο γύρο του τουρνουά του Γουχάν, και αυτό στην Κίνα. Έχουν αναμετρηθεί 4 φορές στο παρελθόν από 2 νίκες. Να ελπίσουμε σήμερα να γίνει το 3-2 υπέρ της Ελληνίδας αθλητρίας.
0: Σε ευχαριστούμε, Απόστολε. Θυμίζουμε, είπαμε για τον καιρό πανελλαδικά και το διήμερο που είναι δύσκολο, κυρίως σε Εύβοια και από δυτικά προς ανατολικά, αυτό το διήμερο στην κεντρική Ελλάδα. Την Τετάρτη θα πιάσει και Κρήτη. Στην Αθήνα, στην Αττική, σήμερα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 βαθμούς Κελσίου. Λίγη προσοχή, φθινοποριάζει. Και κλείνοντας, να σας πάω πίσω στο 1963. 13 Οκτωβρίου του 1963. Τότε 15 εκατομμύρια Βρετανοί παρακολουθούν το Sunday Night at the London Palladium. Εκεί ήταν οι Beatles και έξω από το θέατρο στο Λονδίνο χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές έχουν αποκλείσει τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Κάπως έτσι ξεκίνησε η Beatlemania και είχε ως χαρακτηριστικό το εκείνη την εποχή πρωτοπόρο. She loves you από τους Beatles. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 8 με την ενημέρωσή σας. Ο Νίκος Καρούτζος μόνος, το αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 9. Καλημέρα σε όλους. You're

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Κατάφερε σε λίγα χρόνια να γίνει το άλλο μισό που περίμενα. Οι αγάπες που λένε τα παλιά τα τραγούδια και του σχολείου τα κείμενα. Σε είχα εικόνισμα δίπλα στη μάνα μου στο πορτοφόλι τη φάτσα σου. Και για προφύλαξη οθόνη σε είχα σε μια φωτό από την ταράτσα.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

να σου πω. Τι στιχάκια να σου γράψω, αφού δεν θέλεις να με δεις ούτε ζωγραφιστώ. Ξέρω όταν μιλάω ότι σου είμαι ανεπιθύμητος και πώς να το συμβεί.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: 12.30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Κάθε πρέσβη που εκπροσωπεί, τώρα τα δημοσιεύματα που μπορεί να την αφορούν δεν είναι θέση ενός κόμματος, μιας κυβέρνησης να το σχολιάσει.
4: Κυρία Σδούκου, με εσάς η συζήτηση κύλησε νεράκι και πέρασε ο χρόνος και τώρα με πιέζουν όμως η κυρία Ζάτα Καρφίδου για να πει τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Να λοιπόν σταματήσει η κυρία Σδούκου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά, θα τα πούμε άλλη φορά.
3: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
4: Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Η Ζέτα είναι τώρα για να πει το δελτίο ειδήσεων στη μία και ακολουθούν μετά οι περίφημες και αγαπημένες μου δάμες σπαθί.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Εντείνεται η κακοκαιρία που ενέσχευσε στη χώρα μας από την Ιταλία. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας με κόκκινο συναγερμό τους κατοίκους και τους επισκέπτες στην Εύβοιος και αύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ακόμη η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν θυελώδεις άνεμοι με ρηπές που θα φτάνουν τοπικά ως και τα 10 ποφόρ. Από αργά το απόγευμα σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 24 εργαζομένων. Η Μίνα Μουστάκη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Οι τρεις κατηγορούμενοι λοιπόν μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για την υπόθεση της Μαρφίν και την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ζήτησαν και έλαβαν όπως είχαν δικαίωμα προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα. Οι δύο εξ αυτών θα απολογηθούν στις 21 Οκτωβρίου και ο τρίτος δύο μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 23 του μηνός, όπου θα απολογηθούν για την πράξη αυτή. Ωστόσο να σου πω Ζέτα ότι σύμφωνα με πληροφορίες, τη δικογραφία δεν έχουν συμπεριληφθεί νέα στοιχεία, τα οποία ανασχετίζονται με τη συμπληρωματική κατηγορία που τους απαγγέλθηκε, ούτε όμως έχουν προκύψει, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στοιχεία σχετικά με την προέλευση του ανώνυμου email που είχε οδηγήσει στη σύλληψή τους. Σε κάθε περίπτωση η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τέλος να σου πω ότι κατά την αποχώρηση των κατηγορουμένων, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι, σημειώθηκαν και επεισόδια μικρής έντασης έτσι από τα δικαστήρια της πρώην πόλης Ευελπίδων.
1: Ήταν η Μίνα Μουστάκα και την ευχαριστούμε πολύ. Αυτόψια από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, παρουσία μηχανικών και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας που για να στείλει τη λειτουργία του. Το Σάββατο αναμένεται και νέος έλεγχος, καθώς όπως είπε νωρίτερα στον Sky Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς πριν δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη που της αναλογεί η Δημοτική Αρχή, διαρωτάται με ανάρτησή του στο Facebook ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά Κώστας Μπακογιάννης, ζητώντας από τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα να αλλάξει την κατάσταση και να δώσει λύση στα προβλήματα. Στο Σύνταγμα κατασκηνώνουν το απόγευμα φοιτητές της Αθήνας σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Η μόρφωση είναι δικαίωμα, κανένας φοιτητής και καμία φοιτήτρια να μην στερείται τις σπουδές του εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει τις κινητοποιήσεις. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει αυτή την ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση 120 δόσεων με επιτόκιο 3% και όχι 5,84% που προτείνει η κυβέρνηση και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των δηληστηρίων, τα οποία εφαρμόζουν τη δική τους πολιτική, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open. Αν σήμερα προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και της ακρίβειας, πρέπει όλοι μας να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση, δηλώσε στον Αθήνα 984 ο Στέλιος Πέτσας, βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Τα ωραία λόγια για τους Δήμους και τις πόλεις αποδείχθηκαν για ακόμη μια χρονιά φούσκα με την κατάθεση του προσχεδίου του νέου κρατικού προϋπολογισμού. Το οικονομικό success story της κυβέρνησης τελειώνει στις πόρτες των Δήμων, καθώς και το 2027 θα είναι υποχρηματοδοτούμενοι με δραματικές συνέπειες στη λειτουργία τους. Αυτό αναφέρει ο επικεφαλής της παράταξης αυτοδιοίκηση τώρα στην ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, προαναγγέλλοντας το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου που θα έχει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση των νέων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την 5η 22 Οκτωβρίου. Την αλληλεγγύη τους προς τη Βουλγαρία για τις επιθέσεις με μια υπανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, εξέφρασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές ως το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πρωτεύουσα από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στις Ντάμες Παθή.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
3: Αθήνα 984.
7: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
8: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
9: Χαίρετε.
8: Κουμάντου.
9: Παρακαλώ.
8: Πρώτα απ' όλα σε ενημερώνω ότι για πάρα πολλά χρόνια ακόμη.
9: Ναι, ναι.
8: Δεν θα απαλλαγείς από εμένα.
9: Oh.
8: Εγώ Κουμάντου.
9: Εγώ πάλι. Εγώ πάλι μπορώ να σου αδειάσω τη γωνιά.
8: Αυτό θα έλεγα τώρα. Εγώ πάλι Κουμάντου μπορώ να έχω την αντίστοιχη διαβεβαίωση από εσένα.
9: Ακόμα όχι. Στο τέλος της εβδομάδας θα σου πω.
8: Ντάμες Παθή στον αέρα του Αθήνα 984. Άλλη μια αισιόδοξη Τρίτη.
9: Καλά, δεν βοηθάει και καιρός.
8: Μόνο καιρός δεν βοηθάει.
9: Δεν βοηθάει.
8: Κοίτα, και καιρός. Κοίτα τη σκαλέτα.
9: Ναι. Δεν ξέρω, εμείς τη φτιάξαμε.
8: Παρ' όλα αυτά, θα τη φτιάξουμε τη μέρα, Κουμάντου.
9: Καλέ, ναι τώρα, αλίμονο. Αλίμονο. Προφανώς και θα τη φτιάξουμε. Όπως κάθε μέρα.
8: Για πες, έζησες χθες χωρίς εμένα.
9: Δύσκολα.
8: Ήμουν σίγουρη.
9: Δύσκολα. Μετά θα σου πω και γιατί.
8: Εντάξει,
9: γιατί δεν πρόκαμε.
8: Είμαστε από αυτές τις εκπομπές που είναι δύσκολο να είμαστε μία από τις δύο.
9: Ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται.
8: Τρομερό δεν είναι αυτό. Είναι καλό ή κακό?
9: Εντάξει, καλό είναι. Για μένα καλό είναι. Τώρα κάποιος το θέλει. Αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, βλέπω μόλις.
8: Γίνεται όλο και καλύτερη αυτή η μέρα.
9: Ναι.
8: Το πρωί ξέρεις.
9: Για πες.
8: Η γνωστή τυχερή Ορφανίδου.
9: Πες μου με τι έφυγες από το σπίτι.
8: Εννοείται χωρίς μπουφάν. Αλλά έπεσα πάνω στη βροχή.
9: Ναι.
8: Και γύρισα πίσω γιατί ήταν ένα τετράγωνο. Ξέσπασε αυτή η καταιγίδα.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Γύρισα.
9: Το πρόλαβες.
8: Έγινα τελείως μουσκεμά και έβαλα μετά τα κανονικά μου ρούχα και ήρθα.
9: Τι χρώμα φορούσες πριν βγεις?
8: Κόκκινα.
9: Καλά, εντάξει. Περνάει λίγο. Ο φανός είναι στη σκοτεινιά. Αλλά. Αλλά το υπόλοιπο.
8: Δεν κοίταξα ξανά φυσικά το δελτίο καιρού, αλλά ήταν ο καιρός απ' έξω που ήταν τόσο εμφανές όλο το τι πρόκειται να συμβεί μέσα στη μέρα. Και τώρα.
9: Και αύριο. Είμαι στο λέω εδώ ενώπιον όλων των ανθρώπων μας.
8: Εδώ δερμάτινο παντελόνι. Είμαι πανέτοιμη.
9: Και απλώς υπέθεσα ότι έτσι ξεκίνησες και λέω
8: όχι.
9: Εντάξει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
8: Και όμως. Πάντα έχει και πιο κάτω Κουμάντου. Μας το έχει αποδείξει η ζωή, η χώρα κλπ. Κλπ. Να μην αρχίσω να αναφέρω παραδείγματα.
9: Ναι, άστο.
8: Ναι, γιατί θα πάμε στη συνέχεια και εκεί τα παραδείγματα θα εμφανιστούν από μόνα τους. Πάμε να δούμε το βιβλίο της ημέρας.
9: Ναι, να δούμε και ποιοι είμαστε. Θέλεις?
8: Α, ναι.
9: Είπαμε, θα ζήσεις πολλά χρόνια, αλλά πας και ποια είσαι αυτή που θα ζήσεις πολλά χρόνια.
8: Είμαι πάρα πολύ διάσημη, Κουμάντου.
9: Δεν αμφισβητώ αυτό. Απλώς για τους λίγους που μπορεί να μπήκαν σήμερα τυχαία και να μην σε ξέρουν.
8: Αποκλείεται. Τέλος πάντων, είμαι η Ελεονόρα Ορφανίδου.
9: Και εγώ είμαι η Ελευθερία Κουμάντου. Η Μαρία Δασκαλάκη είναι σήμερα μαζί μας στη ρυθμίση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές. Η Καλλιόπη Σλανίδου και ο Σάββας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάροντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
8: Και ως Ντάμε Σπαθή, ως 984, συνεχίζουμε να προτείνουμε βιβλία από τα νέα εκδοτικά προγράμματα των μεγάλων και μικρότερων εκδοτικών οίκων της χώρας. Σήμερα είμαστε με τις εκδόσεις Πατάκη και με αφορμή το γεγονός ότι θα γνωρίσουμε κάποια από τα καινούργια, τα ελληνόγνωσα βιβλία του εκδοτικού αυτού οίκου, του πολύ πολύ μεγάλου, ίσως και του μεγαλύτερου της χώρας. Θα χαρίσουμε το νέο βιβλίο του Αύγουστου Κορτό, οι τρεις τελίτσες, το νέο βιβλίο, σχετίζονται με το ότι έχει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Παιδάκι μας Πραγένια, θέλω να πω, δεν είπα το νέο μυθιστόρημα, γιατί δεν είναι μυθιστόρημα. Θα μας πει η Ελένη Κεχαγιόγλου, η επιμελήτριά του, στο τέλος, περί τίνος πρόκειται. Αύγουστος Κορτό, λοιπόν, Παιδάκι μας Πραγένια, από τις εκδόσεις Πατάκη, το βιβλίο της ημέρας.
9: Τέλεια, λοιπόν, παιδάκι, να βάλουμε λέξη κλειδί.
8: Παιδάκι
9: λοιπόν η λέξη κλειδί. Τα στοιχεία σας λοιπόν μαζί με τη λέξη κλειδί είτε στον Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας είναι απαραίτητα, είτε στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Και ήδη ήρθε το πρώτο μήνυμα, να ξέρεις.
8: Και ήδη θα βάλουμε την πρώτη τέλεια μουσική της ημέρας.
9: Άμα.

0: Και τώρα, κουμάντου, θα διαβάσω πίσω από τις λέξεις. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Θα το πω άλλα. Γράφει ο Κωνσταντίνος: η αλήθεια είναι ότι όταν δεν είστε μαζί είναι διαφορετική εμπειρία. Πάντα το μαζί είναι πιο ενδιαφέρον. Ναι, το μαζί εννοείται, είναι πιο ενδιαφέρον. Αυτό δεν το συζητώ. Αυτό. Αλλά, αγαπητέ Κωνσταντίνε, ουσιαστικά λες ότι λείπω. Άμα το λες, γράφτο κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Όχι, γιατί είσαστε όλοι αυτό το team της κουμάντου που την Τετάρτη σχολάτε και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να πει έλειπε χθες η Ορφανίδου και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τώρα θα γράψω ο Βασίλης από τα Εξάρχεια, περίμενε.

0: Λοιπόν, απάντησε, ναι, το παραδέχομαι, μου έλειψε σε ψες, αλλά εντάξει, το θέμα ήταν από μόνη του, να μην τσεκβιάσει.
1: Α, ναι. Όχι, γιατί είσαι ότι μόνο στο Βασίλη λείπω, εδώ βλέπω ότι.
0: Όχι, είπα ότι τώρα θα απαντήσει και ο Βασίλης. Αυτό είπα, δεν είπα ότι μόνο στο Βασίλη.
1: Εν τω μεταξύ, το Βασίλη το βλέπω πολύ σιωπηλό. Δεν κατάλαβε τίποτα χθες.
0: Όχι, κατάλαβε, γιατί έστειλε μήνυμα χθες, μια χαρά. Α. Να ξέρεις. Έστειλε μήνυμα χθες ο Βασίλης. Το οποίο δεν ήταν προς ανάγνωση δημόσια, αλλά ήταν μια χαρά.
1: Α. Τώρα στο παρασκήνιο θα μου τα πεις όλα, κουμάντου.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τώρα τα μολύβια κάτω που λέγαμε και στο σχολείο.
1: Εσείς οι αποσιολόγοι τα θυμάστε.
0: Εμείς οι αποσιολόγοι, ναι, τα θυμόμαστε όλα, όλη τη σχολική διαδικασία τη θυμόμαστε, την τιμούμε και όπως βλέπεις την επαναφέρουμε στο δημόσιο διάλογο. Το παιδί μου ακούει και λέει: ντροπή σου που τα λες αυτά. Θέλουμε όλοι να ξεχάσουμε το σχολείο εκτός από σένα, τέλος πάντων.
1: Το παιδί σου είναι στο σωστό δρόμο.
0: Ναι, για τα παιδιά θα μιλήσουμε, γι' αυτό έβαλα την Κλειάρα μέσα στην κουβέντα. Τα παιδιά που έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γνωρίζουμε όλοι τις προσπάθειες που έγιναν και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ, προκειμένου να ελεγχθεί κάπως η πρόσβαση στα μικρότερα τουλάχιστον παιδιά. Δεν είχε αποδώσει και κανένα καρπό.
1: Ναι, εντάξει, δεν είχε. Τώρα φαίνεται ότι γίνεται μια πιο συντονισμένη προσπάθεια με κόφτη που θα μπει στις πλατφόρμες. Δεν ξέρω τώρα πόσο οι εταιρείες είναι έτοιμες να συνεργαστούν, αν είναι υποχρεωμένες να συνεργαστούν και δεν ξέρω και σε επίπεδο τεχνικού ζητήματος πώς μπορεί αυτό να οριοθετηθεί.
0: Πάντως το μπαλάκι πηγαίνει πια στις πλατφόρμες.
1: Ναι. Δηλαδή, και σε ένα βαθμό και στους γονείς, νομίζω.
0: Έτσι, καλούνται με έναν τρόπο να απαντήσουν στις προκλήσεις της σημερινής εποχής και πραγματικά στο να δώσουν να δοθεί μια ευκαιρία στα παιδιά μας να μεγαλώσουν και να κάνουν τις επιλογές τους ελεύθερα και όχι να μπουν από πολύ νωρίς. Εγώ θυμάμαι το δικό μου το παιδί που 12 ετών ήθελε Instagram.
1: Να.
0: Και τσακωνόμαστε στο σπίτι γιατί δεν πρέπει να έχει Instagram ένα 12χρονο. Αυτά, γιατί όλοι οι άλλοι είχαν αυτό που λέγε
1: πάντα. Αυτό, τα υπόλοιπα 12χρονα. Εννοείται αυτό, ότι πάντοτε όλοι οι άλλοι έχουν και οι δικοί μας δεν έχουν.
0: Πάμε στο Γιώργο Κορμά, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας Helpline GR του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μαζί μας για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Κύριε Κορμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη στήριξη όλα τα χρόνια. Έτσι.
0: Προσπαθούμε, το έχουμε περάσει και μέσα στα σπίτια μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια που να μην έχει βρεθεί αντιμέτωπη με διλήμματα που σχετίζονται με την πρόσβαση των παιδιών στα social. Τι είναι οι καινούργιοι αυτοί κανόνες? Εκτιμάτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ότι μπορούν να βοηθήσουν, ότι μπορούν να φέρουν αποτελέσματα?
2: Το σημαντικό είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας στα social media. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, δεν υπήρχε πριν και εγώ γι' αυτό ευχαριστώ τον σταθμό, γιατί διαχρονικά στηρίζει την προσπάθεια αυτή, τότε που πολλοί θεωρούσαν ότι όλα αυτά που λέμε είναι τεχνοφοβικά, οτιδήποτε άλλο. Τι κρατάμε λοιπόν? Κρατάμε ότι 70% των παιδιών στο δημοτικό έχουν ήδη προφίλ στα social media. Ότι γύρω στα 90% φτάνουν στο γυμνάσιο. Άρα βλέπουμε όλη αυτή η γενιά είναι πλέον, όχι τώρα, αρκετά χρόνια δυστυχώς πριν, είναι μεγαλών μέσα εκεί. Ποιο είναι το πρόβλημα από αυτό? Είναι ότι 1 στα 4 παιδιά θέλουν να γίνουν influencers. Ότι έχουμε πολλές περιπτώσεις εξαρτήσεων, μάλλον συμπεριφορών εξάρτησης από την υπερβολική χρήση, ότι πέφτουν θύματα παρενόχλησης, ένα ποσοστό 1 στα 20, ότι συναντιούνται 20%, ότι συναντιούνται 1 στα 10 με παιδιά που συναντιούνται, που γνωρίζουν με ενήλικες ή ανήλικες που συναντούν εκεί, και γενικότερα είναι μια πηγή και για τον bullying και για την παρενόχληση πάρα πολύ ισχυρή στην καθημερινότητα των παιδιών. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα, το συγκεκριμένο μέτρο είναι εγώ το βλέπω και ως ένα εργαλείο στα χέρια πλέον των γονιών. Το βλέπω και σε μια κοινή αποδοχή πλέον και σε επίπεδο κυβερνήσεων, ότι γιατί δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, αυτό είναι σε όλη την Ευρώπη, ότι τα πράγματα πλέον κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία για να βοηθήσει την οικογένεια. Και το τρίτο και το σημαντικό είναι ότι ίσως είναι και μια αρχή να δούμε λίγο διαφορετικά το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, να αποκτήσουν λίγο μια εναλλακτικές δραστηριότητες, να ξαναγυρίσουν στον πολιτισμό, στο θέατρο, στον αθλητισμό, ώστε να μπορέσουν να πιάσουν το νήμα της ζωής τους με υγιή τρόπο.
0: Και στη φυσική διαδικασία του παιχνιδιού, δηλαδή όχι μόνο ψηφιακά παιχνίδια.
2: Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω ότι... τώρα δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, στην Αμερική τώρα με το που γίνεται ένα παιδί, του δίνουν και ένα λουτρινό με τεχνητή νοημοσύνη. Ας πούμε, μεγαλώνει μαζί και ρωτάει το παιδάκι και τα πάντα και απαντάει και δεν ξέρω εγώ τι. Πρέπει λίγο
1: να επιστρέψουμε λίγο σε κάποια βασικά πράγματα.
2: Μπράβο, να γυρίσουμε λίγο πάλι, γιατί χάνουμε ολόκληρες γενιές. Όπου τα παιδιά αυτά, σας λέω τώρα, δηλαδή κάνουμε επαγγελματικό προσανατολισμό στα σχολεία και το 1 στα 4 παιδιά θέλει να γίνει influencers. Μην σας πω και το υπόλοιπο θέλει να γίνει YouTubers. Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
1: Ναι, ή διάφορα επαγγέλματα που βλέπει μέσα από το YouTube, ας πούμε,
2: πλέον,
1: κάτι.
2: Ναι, και να πλέον. Δηλαδή, προτιμούν τα παιδιά, ας πούμε, λέγε, θυμάμαι ένα παιδί στο σχολείο, ότι εντάξει, εγώ παίζω όλη μέρα, είμαι gamer και το ρισκάρω. Το πολύ πολύ να μην βγάλω λεφτά από τον gamer. Το ίδιο, ρε, γιατί και οι Πανελλήνες, αν παίρνουν εγγραφά, ήταν καλύτερα. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει περάσει ένας κόσμος στα παιδιά, ότι η γνώση δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Ότι η προσπάθεια είναι, εντάξει, αν είσαι
1: φαίνος... Ότι είναι περιττό και ότι αν δεν έχεις κάποια άκρη δεν γίνεται τίποτα.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα για μένα. Πέρα τους κινδύνους που τους αντιμετωπίζουμε καθημερινά στη γραμμή βοήθειας. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα, θα έχει αποτέλεσμα αυτό, η απαγόρευση. Εξαρτάται περισσότερο από όλα από τις ίδιες εταιρείες. Εάν με ρωτάτε εμένα, αν οι εταιρείες δεν ματώσουν, δεν δηλαδή πληρώσουν τόσα χρήματα ώστε θα έχουν προβλήματα στους λογισμούς και στις μετοχές τους, δεν θα κάνουν τίποτα. Το έχουμε δει στην Αυστραλία. Όπου στην Αυστραλία τι είδαμε, βγήκε η Αυστραλία λοιπόν το Δεκέμβρη και λέει ότι με ευθύνη των εταιριών θα πρέπει κάτω των 16 ετών να απαγορεύει τη χρήση των social media. Τις πρώτες μέρες είχαμε 5 εκατομμύρια προφίλ που σβήστηκαν και τώρα ακούμε, μαθαίνουμε ότι 70-80% των παιδιών επιστρέψαν πίσω. Γιατί οι εταιρείες λένε, επικαλούνται ότι αδυνατούν να ελέγξουν ένα δεκάχρονο που μπαίνει στις πλατφόρμες τους την ίδια ώρα που παρεμβαίνουν στο υποσυνείδητό μας μέσω με τη βοήθεια.
1: Άρα λοιπόν πώς μπορεί να εφαρμοστεί όλο αυτό.
2: Άρα λοιπόν για μένα αυτό που πιστεύω, υπάρχουν αυστηρά πλαίσια, δηλαδή το DCA, Ευρωπαϊκός Κανονισμός, ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός προβλέπει μέχρι και 6% του τζίρου, πρόστιμα, το παγκόσμιο τζίρου των εταιριών αυτών. Εγώ πιστεύω ότι δύο πράγματα είναι τα σημαντικά. Τώρα να εκμεταλλευτούν οι γονείς το κλίμα αυτό που υπάρχει, ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι υπάρχει θέμα, να σπρώξουν τα παιδιά τους άλλες δραστηριότητες, επικαλούμενοι και αυτό το μέτρο, ότι έχουμε εδώ, θα αλλάξει όλο αυτό το πράγμα, άρα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, να εκμεταλλευτούν τον χρόνο αυτόν. Και από εκεί και πέρα, οι αρχές που θα αναλάβουν την τήρηση της εφαρμογής όλης αυτής να είναι πάρα πολύ άμεσες και αυστηρές τα πρόστιμα. Γιατί αυτή η εταιρεία δεν θα καταλαβαίνετε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των εταιρεών αυτών. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έτσι. Όμως έχουν τα εργαλεία. Δηλαδή και το Kids Wallet και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εφαρμογή που έρχεται τώρα, Ευρωπαϊκή Εφαρμογή που θα είναι σε δύο μήνες έτοιμη. Δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να ταυτοποιούν με επίσημο κυβερνητικό τρόπο, δηλαδή μέσω Gov.gov, ας πούμε, στη χώρα μας, να ταυτοποιούν την ηλικία, αν ο χρήστης είναι άνω των 15 ή κάτω των 15. Άρα τους έχει δώσει η πολιτεία το εργαλείο να το κάνουν. Άρα δεν μπορούν να πούνε ότι δεν μπορώ να το κάνω, έτσι. Άρα μπορούν να το κάνουν γιατί έχουν το εργαλείο. Τώρα, αν το ματσάρουν ή όχι και το εφαρμόσουν, είναι ένα θέμα το οποίο θα το πρέπει να το δούμε όταν ξεκινήσει ο νόμος. Εγώ φοβάμαι πολύ ότι θα προσπαθήσουν να το αποφύγουν. Άρα πρέπει να
0: ξέρουμε ποιες πλατφόρμες αφορά, κύριε Κορπά.
2: Ναι, είναι οι γνωστές. Είναι τη Meta, το TikTok σίγουρα.
1: Και το Instagram. Έτσι, ναι.
2: Και το Instagram. Ναι, ναι.
1: Το Meta, ναι, Instagram και Facebook. Ναι. Ναι, σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μιλάει μόνο στον κανονισμό το δικό της προτείνει, μιλάει και για περιορισμούς στα games. Δηλαδή έχουν να κάνουν με την ηλικία, το περιεχόμενο και οτιδήποτε άλλο και στην τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να προσέξουμε. Γιατί αν τα κοινωνικά δίκτυα φάγαμε 20 χρόνια να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, στην τεχνητή νοημοσύνη δεν θα προλάβουμε ούτε να ανασάνουμε.
1: Ούτε να ανοίξουμε τα μάτια
2: μας. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι. Η αφομοίωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση είναι λάθος. Ήδη οι σκανδιναβικές χώρες που είναι αναπτυγμένες, όπως η Νορβηγία για παράδειγμα, απαγορεύει τεχνητή νοημοσύνη στο δημοτικό. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως και τα κοινωνικά δίκτυα, απαιτούν κρίση και διανόηση των παιδιών. Δηλαδή αντίληψη του τι ζητούν, αντίληψη του τι βλέπουν, να μπορούν δηλαδή να αντιληφθούν την πληροφορία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλιώς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μέσα αυτά. Δηλαδή, όταν πας τώρα σε ένα σχολείο που τα μισά παιδιά τρίτης γυμνασίου δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο και τους βάλεις την νοημοσύνη, θα το κατανοήσουν ποτέ. Θέλει προσοχή δηλαδή, δεν είναι. Ξέρετε, εμείς έχουμε έναν επαρχιακό τεχνολογικό, έναν επαρχιακό τεχνολογισμό, ας πούμε, να το πω έτσι, να δώσω μια ονομασία, όπου ουσιαστικά ό,τι είναι τεχνολογία το έχουμε ότι είναι κάτι, έχει υπερφυσικές δυνάμεις.
1: Όχι.
2: Είναι έτσι. Δηλαδή θα αφήσουμε ένα παιδί τώρα 7 χρονών, 8 χρονών να έχει την κοινωνική
1: νοημοσύνη. Δηλαδή δεν έχει το κριτήριο να μπορέσει να την χρησιμοποιήσει.
2: Βλέπουμε, υπάρχουν εφαρμογές που έχουν την AI που λέμε, τώρα να μην πω κοινωνικά δίκτυα, όπου τα παιδιά αποκτούν φιλική σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, συναισθηματική σχέση. Αυτά δεν μπορούν να είναι στα παιδιά διαθέσιμα. Δεν είναι, δηλαδή ξέρετε, μας πιάνουν σε ένα ψηφιακό αγραμματισμό. Δεν έχουμε αντιληφθεί τι γίνεται, ας πούμε, και ξαφνικά διασυνδέουμε συναισθηματικά το 12χρονο παιδί μας με την AI και είμαστε και χαρούμενοι το παιδί αυτό και καλά ξεκινώνει την τεχνολογία. Μην το ξαναπατήσουμε. Έτσι ήταν. Εγώ παθαίνω τώρα ντεσαβού. Δηλαδή το ίδιο πράγμα που βλέπω τώρα, δηλαδή νομοσύνη, το βλέπω πριν 20 χρόνια με τα κοινωνικά δίκτυα. Μην ξαναπατήσουμε πάλι.
1: Και με τα κινητά στο σχολείο.
2: Είναι εργαλείο, μα το τεχνητή νομοσύνη. Το χρησιμοποιώ όταν έχω κάτι εγώ να δημιουργήσω, να φτιάξω και να μου κάνει καλύτερη την εργασία μου. Όχι να μου κάνει την εργασία.
1: Ναι,
2: όχι να μου... Και στο πανεπιστήμιο έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, όχι να μου δουλέψει αυτό για μένα, γιατί άμα το πάμε έτσι, ότι εγώ δεν θα δουλεύω ποτέ.
1: Δεν έχει κανένα νόημα τότε. Απολύτως κανένα. Μάλιστα.
0: Ναι. Να μην γίνει όμως, όπως επισημαίνει και φίλοι που μας ακούει, η Κατερίνα, ό,τι έγινε με τα κινητά να μην επιτρέπεται στο σχολείο, αλλά να επιτρέπεται μέσα στην τσάντα. Για παράδειγμα, έτσι,
2: και ακόμα μετά... και αυτό το μέτρο όμως, το οποίο το είχαμε πάντα, απλώς τώρα είχαμε ποινές το τελευταίο χρόνο, έτσι, λειτουργήσε. Λειτουργήσε σε ένα μεγάλο βαθμό. Τα παιδιά ήταν λίγο προσιλωμένα, λίγο ξεκουραστήκαν από τη διαρκή διάσπαση που έχει το κινητό. Συγκεντρωθήκαν στο μάθημα, γενικά μπήκαν σε μια λογική κοινωνικών δεξιοτήτων. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά η τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε προς όφελό μας όταν ξέρουμε τι τη ζητάμε. Όχι αυτοσκοπό, όχι με αυτοσκοπό δηλαδή, και όχι δίνοντας μια μεταφυσική ικανότητα ότι μπορεί να κάνουν τα πάντα και ότι μπορούν να γίνουν οτιδήποτε. Ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί ξέρετε, το πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι μαθαίνει από εμάς. Και ουσιαστικά κάποια στιγμή δεν θα μας χρειάζεται, γιατί πλέον διαδράζουν και μεταξύ τους τώρα τα τεχνολογικά συστήματα. Τέλος πάντων,
0: συζήτηση που γίνεται στην παγκόσμια σφαίρα πια, δεν είναι δηλαδή μια συζήτηση μεταξύ τριών.
2: Μα ξέρετε κάτι, στην Αμερική, σε πολιτείες και στη Νέα Υόρκη, μία από αυτές, ήδη βγάζουν την τεχνητή νοημοσύνη από τα σχολεία. Ωραία, αυτό που μιλάμε, πέρα την Νορβηγία και τις ακαδημαϊκές χώρες. Δηλαδή δεν είναι, ήδη το μεγάλο θέμα στις εκλογές είναι το ενεργειακό...
1: Είναι και το ενεργειακό αποτύπωμα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Βέβαια, είναι τεράστιο θέμα αυτό και του υδάτινου σπόρου και του ενέργεια και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι ένα σύνθετο πράγμα.
0: Μα έχει υποθεί τουλάχιστον σε πράγματα που παρακολούθησα εγώ με επιστήμονες πολύ μεγάλου κύρους παγκοσμίου, ότι δεν θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να πάρει τα ηνία της ανθρωπότητας, διότι θα τελειώσουν οι πόροι.
2: Να σας πω κάτι. Οι εκτιμήσεις, μια και ανοίξαμε το θέμα, οι εκτιμήσεις είναι ότι θα χρησιμοποιεί τα επόμενα χρόνια το νερό 500 εκατομμύρια ανθρώπων και 20-25% της ενέργειας.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.

0: της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ σε κόκκινο συναγερμός και αύριο η Εύβοια από αργά το απόγευμα σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. 11 ναυτικοί αγνοούνται μετά το χτύπημα με ντρόουν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα σύμφωνα με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ. Την αλληλεγγύη τους εξέφρασαν ΝΑΤΟ, Κομισιόν και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Σάββατο αναμένεται και νέος έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας που έχει αναστείλει τη λειτουργία του. Απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς πριν δοθεί το πράσινο φως, λέει Υπουργός Παιδείας. Θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη που της αναλογεί η Δημοτική Αρχή, διερωτάται με ανάρτησή του στο Facebook ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά, Κώστας Μπακογιάννης. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει στη Χαριλάου Τρικούπη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας το Σάββατο προχωρούν συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς προστασίας των δανειοληπτών. Με κινητοποίησεις προειδοποιούν και οι δήμαρχοι της χώρας με αφορμή το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε η κυβέρνηση. Οι αυξήσεις των κεντρικών αυτοτελών πόρων δεν φτάνουν ούτε για να πληρωθεί το νερό, τονίζει με ανακοίνωσή του ο Χάρης Δούκας. Νέες προκλητικές δηλώσεις Μπαχτσελή, κυβερνητικό εταίρου του Ταγίπ Ερντογάν. Η Ελλάδα δήλωσε δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ανεξάρτητα με το ποιον συνάπτει συμμαχίες ή τι είδους οπλισμό αποκτά. Και ο καιρός περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές ως το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 18 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο επιστροφή στις Δάμες Παφή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίο του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Αθήνα 984.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και για διάβαζε Κουμάντου πριν πάμε στο προσκεκλημένο μας.
0: Λοιπόν, Βασίλης, που νόμιζες εσύ ότι δεν ακούει, Βασίλης. Καλημέρα, Ντάμε. Είναι γνωστό ότι οι μειοψηφίες πάντα κάνουν τη διαφορά. Έτσι και το team της κυρίας Ορφανίδου. Σιγά που είστε μειοψηφία το team Ορφανίδου. Απλώς εμείς κάνουμε περισσότερη φασαρία. Λοιπόν, οπότε τρεις και σήμερα, κάπως έτσι λοιπόν. Όσοι μπορέσουμε να περάσουμε από το Σύνταγμα σήμερα το βράδυ, καλή εκπομπή.

0: Ο Βασίλης αναφέρεται στη σημερινή κινητοποίηση των φοιτητών. 6 το απόγευμα έχουν συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών. Μετά στην πλατεία Συντάγματος θα κατασκηνώσουν για να περάσουν το βράδυ τους εκεί, αναδεικνύοντας τα ζητήματα που τους αφορούν, όπως είναι το πολύ μεγάλο θέμα της φοιτητικής τέχης και βεβαίως του ευρύτερου οικονομικού ζητήματος που καλούνται να αντιμετωπίσουν.
1: Όταν το ελληνικό κράτος. Να διαβάσω την Κατέρινα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όταν το ελληνικό κράτος παίρνει μεσοβέζικα μέτρα προκειμένου να μην χάσει τους ψηφοφόρους του, δεν νομίζω ότι έχουμε ελπίδα να εφαρμοστεί. Αναφέρεται στις νέες απαγορεύσεις για τα social media και τους κάτω των 15. Δεν νομίζω ότι έχουμε ελπίδα λοιπόν να εφαρμοστεί. Ένα παράδειγμα, τα κινητά επιτρέπονται σε σχολεία αλλά μέσα στην τσάντα και όπως καταλαβαίνετε το εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα βρεθεί μπροστά στο πρόβλημα, θα γίνει κακός και στο τέλος δεν θα έχει και κανένα αποτέλεσμα. Αυτά λέει η εμπειρία.
0: Ο Γιώργος λοιπόν, γεια σας περίφημες ντάμες, όπως σας αποκάλεσε ο κύριος Φελέκης. Ευχαριστούμε αρχικώς τον Νίκο, καταρχάς που μας αποκαλεί περίφημες ντάμες. Αγαπησιάρη και απελή περί μία απαλλαγή σας την κυρία Κουμάντου και σας καταθέτω ότι χθες η κυρία Κουμάντου ήταν λίγο αγχωμένη, κυρία Ορφανίδου. Καλή εκπομπή και σας δηλώνουμε και εμείς ότι δεν θα απαλλαγείτε από εμάς. Ήμουν λίγο αγχωμένη γιατί πριν έρθω είχα πάει σε ένα γιατρό.
1: Όχι, να σας πω κάτι, ήταν αγχωμένη για μένα η κυρία Κουμάντου. Αλλά γύρισα και θα την ταλαιπωρώ για 100 χρόνια ακόμη.
0: Ναι, ήμουν λίγο αγχωμένη για σένα και λίγο αγχωμένη για μένα.
1: Επίσης.
0: Τώρα έχω το λίγο άγχος για μένα μέχρι στιγμής. Οπότε όλα καλά. Το μισό, έπεσε το μισό.
1: Άσε που η κυρία Κουμάντου δεν μπορεί χωρίς εμένα, απλά το παίζει.
0: Άνετη.
1: Υποκρίνεται.
0: Προσπαθώ.
1: Δεν την πιστεύει κανένας, δεν πείθει κανέναν και όταν λείπω δεν μπορεί. Δεν μπορεί, γιατί η Κουμάντου είναι η Κουμάντου Κουμάντου, γιατί είναι η Κουμάντου. Αυτή.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εξάλλου γνωριζόμαστε και 3 χρόνια.
0: Μόλις 3 χρόνια.
1: Είναι, έχει βάθος αυτή η σχέση.
0: Πολύ.
1: 3 ετών.
0: Λοιπόν, ντάμε σπαθεί στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες, στο inbox της εκπομπής, λέξη κλειδί, λέξη παιδάκι. Και θέλουμε και το όνομά σας και το τηλεφωνό σας. Τα ίδια στοιχεία μπορείτε να τα στείλετε αν σας βολεύει περισσότερο στο Viber του σταθμού 6948-984-984.
1: Κωνσταντίνε, και διαζώσεις σε περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω εγώ, βιβλίο της ημέρας, παιδάκι μας Πραγένια από τον Αύγουστο Κορτό και τις εκδόσεις Πατάκη. Στο τέλος θα πούμε για το βιβλίο και για άλλα βιβλία που θα μας προτείνουν εκδόσεις από το νέο τους εκδοτικό πρόγραμμα. Και μέχρι στιγμής είναι τόσο μεγάλη η συμμετοχή. Που εντάξει, είναι πολύ δημοφιλής ο Κορτό,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Μα ναι.
1: Είναι.
0: Γιατί υπήρχε αμφιβολία γι' αυτό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εμείς που τον ξέρουμε και ως πρόσωπο που έχουμε κάνει μαζί πράγματα για τη σχεδία κλπ. Είναι ένα πρόσωπο
0: έχω
1: που το αγαπάμε.
0: Η αλλαγή του στη σχεδία, στη λαϊκή τη καλλιδρομείου για να πουλήσουμε σχεδία.
1: Εγώ η στήριξη. Αυτά έχουμε κάνει με τον Αύγουστο Κορτό. Θα πάμε λοιπόν και θα περιμένουμε και άλλα μηνύματα για να σας βάλουμε στην κλήρωση για 2 αντίτυπα. Μεταφερόμαστε, επιστρέφουμε στις πολύ σκληρές πραγματικότητές μας και δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτα πιο σκληρό από αυτή την δίκη που, των τεμπών που διεξάγεται με τις καταθέσεις τώρα των συγγενών των θυμάτων.
0: Ναι, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, πραγματικά είναι τόσο συγκλονιστικές οι ιστορίες. Οι άνθρωποι έχουν υποφέρει τόσο πολύ, όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά είναι διαφορετικό να κάνουν καταθέσεις ψυχής ενώπιον της δικαιοσύνης για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, δηλαδή να αποδοθεί δικαιοσύνη στο όνομα των παιδιών τους. Καλεσμένος μας ο Πάνος Ρούτσι, δεν είναι η πρώτη φορά, ωστόσο εδώ για την δική του κατάθεση στο δικαστήριο, κατάθεση ψυχής φυσικά, στο πλαίσιο των καταθέσεων και των υπολείπων συγγενών. Κύριε Ρούτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
0: Χαίρετε.
2: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ρούτσι, μετά από τόσα χρόνια έφτασε η ώρα.
2: Έφτασε η ώρα μετά από τόσα χρόνια, ενώ έπρεπε ήδη από την αρχή να είχαν γίνει τα αυτονόητα. Αλλά δυστυχώς, όπως είπατε, είναι μια ιστορία χωρίς τέλος. Και πρέπει εμείς να υποστούμε τώρα και την ψυχολογική και την ταλαιπωρία στα δικαστήρια από τότε που ξεκίνησε, κάθε εβδομάδα. Και δεν ιδρώνει το αυτί τους. Εγώ έδωσα κατάθεση την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Έπρεπε να θυμηθώ από την πρώτη στιγμή το πώς το έμαθα και πώς εξελίχθηκε μέχρι την απεργία πείνας που έκανα για να φτάσω...
0: Πριν από ένα χρόνο, έτσι.
2: πριν από ένα χρόνο ακριβώς ήταν, 7 του μήνα, όταν τελείωσα την απεργία πείνας, ήταν η ημερομηνία που ήμουν στα δικαστήρια. Θα σας πω ότι περιμένω, έστω μετά από σχεδόν 4 χρόνια, οι δικαστές, η δικαιοσύνη, έχω ελπίδα, δεν έχω χάσει την ελπίδα, έχω ελπίδα ότι θα φέρει και τον κύριο Μπακαΐνη, θα φέρει και τον Τριαντόπουλο, θα φέρει και τον Ογοραστό, για να μας πούνε από πού πήραν εντολές για να γίνει το μπάζωμα μέσα στις 24 ώρες. Γιατί πήραν εντολές, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και να μας πούνε επιτέλους τι κουβάλαγε αυτό το τρένο και έγινε αυτή η πυρόσφαιρα. Γιατί άμα δεν υπήρχε αυτή η φωτιά, πολλά παιδιά τώρα μπορεί να ζούσανε.
0: Κύριε Ρούτση, πόσο δύσκολο ήταν για σας να σταθείτε στο δικαστήριο και να σκαλίσετε τη μνήμη σας για όλα αυτά που έχετε περάσει?
2: Έτρεμα ολόκληρος. Όλη την ώρα που έλεγα αυτά που περνούσα εγώ εκείνες τις στιγμές, γιατί με τον Ντένι ήμασταν, όπως το είπε και η πρόεδρος τη στιγμή που άρχισα να μιλάω, ότι λέω, ο Ντένις ήταν αντίγραφό μου, μου μοιάζε πάρα πολύ, και μου λέει η πρόεδρος, έχετε δίκιο, μου λέει. Το είδα και εγώ, λέει, είστε ίδιοι. Τώρα πια δεν είμαστε εδώ. Τώρα μου λείπει. Μου λείπει. Και θα μας λείπει μια ζωή. Πώς ένιωθα. Δεν μπορούσα να βγάλω λέξη. Αλλά έπρεπε. Έπρεπε, και στο τέλος δεν άντεξα όλη αυτή την φόρτιση, όλη αυτή την πίεση μέσα μου. Ζήτησα από την πρόεδρο.
0: Το είδαμε ότι νιώσατε διαθεσία και φύγατε. Κάποια στιγμή πήγατε και στο νοσοκομείο.
2: Είχε πάει η πίεση 16,5 με 14.
0: Μάλιστα. Λογικό. Λογικό. Τώρα που έγινε αυτό, νιώθετε ότι τα είπατε όλα όσα θέλατε να πείτε?
2: Όχι. Αύριο καταθέτω πάλι. Mm-hmm. Γιατί η κατάθεσή μου δεν τελείωσε. Mm-hmm. Αύριο πάλι θα είμαστε στη Λάρισα, στα δικαστήρια. Δεν έχω τελειώσει ακόμα, έχω πολλά να πω ακόμα. Πάρα πολλά έχω να πω. Θα τα ακούσετε και αύριο. Ένα από αυτά είναι η πυρόσφαιρα. Το ότι δεν είναι στη δικογραφία και δεν λέει τίποτα κανένας γι' αυτό, είναι μεγάλο θέμα. Και οπωσδήποτε ο κύριος Μπακαΐνης πρέπει να έρθει να μας δώσει απαντήσεις. Γιατί πέταξε τα δείγματα των παιδιών μας, γιατί έκλεισε την υπόθεση, mm-hmm. γιατί τόσα χρόνια, 2 χρόνια, είχε τα κόκαλα των παιδιών μας στο γραφείο του, στο διπλανό. Θέλουμε εξηγήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κλείνοντας, θέλω λίγο να μου πείτε αν ήσασταν και στις καταθέσεις των υπόλοιπων γονέων. Γιατί...
2: Όχι, δεν γίνεται να είμαστε, απαγορεύεται. Μάλιστα. Τώρα που θα καταθέσω μπορώ να είμαι.
1: Α, εκ των υστέρων, ναι. Είναι το,
0: ναι.
1: Είναι
0: επειδή είναι μάρτυρες, είναι μέρος της
1: διαδικασίας. Έχετε όμως ενημερωθεί? Θέλω να πω ότι η ερώτησή μου αφορούσε το ότι έχει δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη ξανά μια πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί βγαίνουν οι γονείς και κάνουν δηλώσεις σχετικά με το τι υπόθηκε μέσα από την δική τους πλευρά. Και έχει δημιουργηθεί ξανά ένα κλίμα επαναπροσήλωσης και των μέσων ενημέρωσης, αλλά και των ανθρώπων προς αυτό που συμβαίνει στη δίκη. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί καθιονδήποτε τρόπο να βοηθήσει, να ενισχύσει την προσπάθεια που κάνετε για να αποδοθεί δικαιοσύνη?
2: Πιστεύω πως ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που καταθέτουμε, όλοι οι συγγενείς, για να τα ακούσει και η πρόεδρος της Αγγελέας. Πιστεύω πως είναι, ναι, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να καταθέσουμε που δεν έχουν βγει ακόμα να τα ακούσει ο κόσμος. Έχουμε αποδείξεις, έχουμε στοιχεία και αυτά πρέπει να μπουν στη δικογραφία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Εμείς. Ευχαριστώ.

0: Ο Ενέλ, φίλος της εκπομπής, επισημαίνει για την συζήτηση νωρίτερα για την απαγόρευση των social στα παιδιά κάτω των 15. Τον χαίρεται. Με πολλές επιφυλάξεις η απαγόρευση στα social θα δημιουργηθούν ορδές θερημένων εφήβων όταν γίνουν 15 συν μία ημέρα ετών. Θυμηθείτε τη μοίρα της Amy Madigan στην ταινία Weapons. Πρώτα απ' όλα, είδατε μία ταινία του 2025, αθμαγρά, περσινή, που σημαίνει ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ νέοι Ενέλ, διότι είναι και μία ταινία που αφορά εφήβους, γιατί η ιστορία της ταινίας είναι η εξαφάνιση 15-20 παιδιών, ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα, από την μικρή τους κοινωνία. Τα υπόλοιπα δεν θα τα πω, για να δει οποιοδήποτε θέλει, χωρίς να έχουμε κάνει εμείς, χωρίς να έχουμε πει εμείς την υπόθεση, να δει την πολύ πολύ ωραία αυτή ταινία. Μάντου, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Είμαστε πάρα πολύ νέοι.
1: Ναι, γιατί ποιος λέει το αντίθετο?
0: Εσύ, μεγαλώνω, λες πάντα στα γενέθλιά σου πόσων ετών γίνεσαι.
1: Ναι, αλλά δεν λέω, δεν μιζεριάζω, ούτε θεωρώ ότι μεγαλώνω. Είναι απλώς ένας αριθμός, τίποτα άλλο.
0: Παιδιά, τι λέει. Συγγνώμη, κουμάντου, είναι άλλος αριθμός το 35.
1: Ναι, ναι.
0: Και άλλο το 45. Δεν είναι το ίδιο? Είναι.
1: Ως αριθμός όχι, αλλά κατά τα λοιπά στο πώς νιώθεις και πώς είσαι, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά.
0: Καλά, εντάξει. Εγώ θα είμαι 35. Εσύ μείνω που θέλεις.

0: Καλησπέρα, Ντάμα, από Τίμ Ορφανίδου, Μπάμπη Τίμ Ορφανίδου. Και α μην το θυμάστε, δεν πειράζει, είναι πολύ ψυχοφθόρο να πρέπει να θυμηθεί αυτέ τι λεπτομέρειε. Πολύ οδυνηρό. Μου έχει συμβεί σε δικαστήριο, το έχω βιώσει να ανακαλέσω στιγμέ απώλεια και δεν αφορούσε απώλεια παιδιού. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Μαρτύριο. Εγώ που έχει χρειαστεί να ανακαλέσω δικέ μου στιγμέ δύσκολε σε δικαστήριο, το επιβεβαιώνω. Το θέμα του παιδιού δεν το συζητάμε καν. Δηλαδή,
1: αυτό δεν μα περνάει ούτε από το μυαλό. Το μυαλό ούτε από το με μυαλό. Το που θα μα έρθει. Δηλαδή, ούτε τι σύγκριση
0: δηλαδή, να κάνει. Να διώξει τη σκέψη. Ναι. Δεν το συζητάμε καν.
1: Όσον αφορά το Τίμ Ορφανίδου.
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι εγώ, Μπάμπη. Ξέρεις, είμαστε τόσο λίγοι.
0: Σας έχουμε μετρημένους, νομίζετε.
1: Ναι, μετρημένοι. Τρεις μέχρι στιγμής.
0: Σταμάτα.
1: Ανεβαίνω, κουμάντου. Ανεβαίνω. Στην αρχή ήμασταν εγώ και ο Μπάμπης.
0: Εσύ και ο Βασίλης.
1: Εγώ και ο Βασίλης. Και μετά ο Μπάμπης, τώρα και ο Κωνσταντίνος. Πάμε καλά. Πάω δυνατά.
0: Άντε, πάτε.
2: Η άλλη πόλη.
1: Φανταστείτε αυτό το βιβλίο σαν βόλτα στο απρόβλεπτο μυαλό μου, σαν κουτί που περιέχει την καρδιά μου, σαν σπίτι χτισμένο με λέξεις όπου ζει η αλήθεια για τον Πέτρο. Ο Πέτρος είναι το όνομα με το οποίο βαφτίστηκε ο Αύγουστος Κορτό. Και αυτό είναι κάτι από το, αυτό που διάβασα, κάτι από το οπισθόφυλλο του σημερινού βιβλίου της ημέρας, «Παιδάκι μας Πραγένια», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκι, και το χαρίζουμε με αφορμή το γεγονός πως θα κουβεντιάσουμε σε δευτερόλεπτα με την Σταύρη Ιωαννίδου, υπεύθυνη των εκδόσεων, για το νέο εκδοτικό πρόγραμμα. Και έτσι σας καλωσορίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ιωαννίδου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία.
1: Εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε. Θέλω να σας πω ότι έχει γίνει ένας χαμός με το βιβλίο του Κορτό. Χαμός. Δεν μπορώ να τα μετρήσω.
3: Δικαιολογημένα.
1: Δικαιολογημένα, συμφωνώ.
3: Είναι πολύ αγαπητός στο αναγνωστικό κοινό. Εδώ επανέρχεται με την αυτοβιογραφία του. Καταθέτει αναμνήσεις, εξομολογείται. Μιλά για τα αγαπημένα του πρόσωπα, όπως ο Τάσος, η Κατερίνα. Μιλάει για αγαπημένες του μουσικές, για τη λατρεία του για τον Χατζηδάκη, για βιβλία που του άλλαξαν τη ζωή. Πιστεύω ότι είναι μια αφήγηση που θα συγκινήσει πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Τώρα, αν θέλαμε να μιλήσουμε και για κάποια άλλα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκι, είναι τεράστιο το εκδοτικό σας πρόγραμμα πάντα, αλλά ναι, και πολύ πολύ ενδιαφέρον. Τώρα τι να πω για τον Νόμπελ.
3: Θα ξεκινήσουμε φυσικά με αυτό. Λοιπόν, πολύ αναμενόμενη είναι και η μετάφραση στα ελληνικά του βιβλίου της βραβευμένης Ann Carson, το Men in the Off Hours, άνδρες στον ελεύθερο χρόνο τους. Θα κυκλοφορήσει μέχρι τα τέλη της χρονιάς, ετοιμάζεται τώρα με πολλή αφοσίωση από μέρους μας. Θα πω μόνο ότι πρόκειται για ένα πολυσύνθετο, υβριδικό κείμενο, στο οποίο η Κάρσον παντρεύει την ποίηση με την πρόζα και γράφει μια πραγματεία για τη φύση του χρόνου. Εδώ θα συναντήσουμε και άνδρες όπως ο Έντουαρντ Χόπερ, ο Άντον Εναρτό, Τολστόι, αλλά και γυναίκες όπως η Βιρτζίνια Γουλφ, η Άννα Αχμάτοβα, στις ελεύθερες τους ώρες ή στις ώρες, ας πούμε, εκτός χρόνου. Γιατί η Κάρσον κάνει ένα παιχνίδι μεταξύ του χρόνου της ιστορίας, όπως την γράφουν οι άντρες, βλέπε Θουκυδίδης, και στο πώς αντιλαμβάνονται τις ώρες οι γυναίκες. Είναι ένα πολύ συναρπαστικό ταξίδι, θα έλεγα. Οπότε είμαι σίγουρη ότι θα θαυμάσετε σε αυτό το βιβλίο, αλλά και θα απολαύσετε την ευφυΐα της Κάρσον, την οποία η υποδειγματική μετάφραση του Χάρη Βλαβιανού την αποδίδει με μοναδική διάβγεια.
1: Είμαστε σίγουρες και για τα δύο. Πρώτα απ' όλα, γιατί η Κάρσον είναι η Κάρσον. Δηλαδή, από τις βραβεύσεις με Νόμπελ που μας χαροποίησε πάρα πολύ. Μια πολύ πολύ ιδιαίτερη συγγραφέας που γράφει καταπληκτικά και δεν μας συγκίνει μόνο. Όλοι, επειδή είναι κλασικίστρια, είναι ένα πρόσωπο που μας επανασυστήνει και τα αρχαία κείμενα. τα φέρνει δηλαδή στο σήμερα, είναι πάρα πολύ σπουδαία. Οπότε περιμένουμε με χαρά και το καινούριο της βιβλίου, μάλλον το βιβλίο που θα εκδοθεί από εσάς.
3: Ναι, η δική μου ευχή είναι να βρει τους αναγνώστες στην Ελλάδα, Ιαν Κάρσον. Είναι μια αφορμή το ότι ξανασυζητάμε με κάποιο τρόπο την αρχαιότητα, αλλά το παιχνίδι που κάνει η Κάρσον με την αρχαιότητα είναι πραγματικά μοναδικό.
1: Μοναδικό, ίσως, ναι.
3: Ακριβώς. Θα περάσω και σε έναν άλλο αξιόλογο συγγραφέα, Βόσνιο στην καταγωγή, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αμερική τις τελευταίες δεκαετίες, τον Αλεξάνδρ Χέμον. Υποέκδοση είναι το τέταρτο μυθιστόρημά του, με τίτλο «Ο κόσμος και όλα όσα περιέχει», σε μετάφραση του Θωμά Σκάση. Το μυθιστόρημα αυτό ξεκινάει με τη δολοφονία του Φραγκίσκου Φερδινάρδου στις 28 Ιουνίου του 1914 στο Σαράγεβο.
1: Αφορμή του πρώτου, του πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου.
3: Οπότε όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος ξαφνικά εκρήγνεται και συμπαρασύρει τον πρωταγωνιστή μας, έναν πολύγλωσσο φαρμακοποιό, σε μια περιπέτεια πραγματικά καθυλωτική, η οποία διαρκεί δεκαετίες και θα τον οδηγήσει από το Σεράγεβο, στη Τασκένδη, σε στρατόπεδα εχμαλωσίας και στο τέλος θα τον αφήσει κάπου στη Σαγκάη. Οπότε μας δίνει και την ευκαιρία να δούμε πώς επηρέασε ο Μεσοπόλεμος, δηλαδή πώς ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, πώς είχε εξελιχθεί στην ανατολική πλευρά του κόσμου, που δεν έχουμε πολλές τέτοιες αφηγήσεις. Είναι ένα πραγματικά συγκινητικό βιβλίο που στον πυρήνα του έχει την ιστορία αγάπης δύο ανδρών, αλλά αποδεικνύει ότι η αγάπη σε όλες τις μορφές είναι η πιο ισχυρή δύναμη στον κόσμο.
1: Λοιπόν, και να κλείσουμε με άλλη μία πρόταση από το νέο σας πρόγραμμα.
3: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε σε νέα μετάφραση από τη Μισθό Καλοφωλιά την επανέκδοση της συλλογής διηγημάτων της Πατρίσια Χάισμιθ με τίτλο «Μικρές ιστορίες μισογυνισμού», όπου γυναίκες της διπλανής πόρτας μεταμορφώνονται σε κοινικές αδίστριες που καταστρέφουν και τον εαυτό τους και τους άντρες γύρω τους. Και υπονομεύει ουσιαστικά εδώ η Χάισμιθ τις συμβατικές μας αντιλήψεις και τα στερεότυπα για τη γυναική αφύση. Αλλά θα αναφερθώ και σε έναν ακόμη τίτλο. Στο δοκίμιο του γαλλο-ουρουγουανού δραματουργού Σέρχιο Μπλάνκο, με τίτλο «Αυτομυθοπλασία, μια μηχανική του εγώ». Ο Μπλάνκο είναι εξαιρετικά δημοφιλής στην Ελλάδα, εξαιτίας του θεατρικού «Μια αλυσίδα». Η δική μας έκδοση συνδυάζεται με την πρεμιέρα του νέου του θεατρικού, του Τιερά, στο Θέατρο του Νέου Κόσμου στις 29 Οκτωβρίου. Και οι αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον Μπλάνκο να κάνει μια επισκόπηση του λογοτεχνικού είδους της αυτομυθοπλασίας, γιατί όλα του τα έργα είναι αυτομυθοπλαστικά, και να ρίξουν και μια ματιά στο συγγραφικό του εργαστήρι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κυρία Ιωαννίδου. Θερμές ευχαριστίες.
3: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.

0: Κουμάντου.
1: Παρακαλώ.
0: Πριν πάμε στην κλήρωση, θέλω να κάνω δήλωση.
1: Για κάνω.
0: Ναι, θα σου πω. Θα σου πω το πολύ πολύ σοβαρό που όσο μεγαλώνεις μαθαίνεις. Εγώ δεν μαθαίνω, δεν μεγαλώνω.
1: Όσο μικραίνεις.
0: Όσο μικραίνα μαθαίνω. Υποδιάβαζα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση μέσα σε όλο αυτό το χαμό τον χθεσινό και τον προχθεσινό μαζί. Έχουμε πει πολλές φορές εδώ ότι η αποικιοκρατία καλά κρατεί, υπό την έννοια ότι τα κατάλοιπά της υπάρχουν στον κόσμο και μας ακολουθούν και διαιωνίζονται και έχουν μπει τόσο πολύ μέσα στη γλώσσα, για παράδειγμα, που δεν το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, ένα τέτοιο παράδειγμα, επειδή αναφερόμαστε πάρα πολύ συχνά κι εμείς, είναι το Μεσανατολικό.
1: Να.
0: Το Μεσανατολικό, τι είναι? Είναι ο ορισμός λοιπόν μιας περιοχής με βάση αυτή την υπέροχη αποικιακή Ευρώπη που ήταν το κέντρο. Ανατολικά, Μέση Ανατολή, από Ανατολή, η Εξιμόνα Ανατολή, όλο αυτό είναι αποικιοκρατία. Οπότε τώρα λοιπόν το Μεσανατολικό, από εδώ και πέρα, να, σε αυτή την εκπομπή
1: θα το λες?
0: Θα το λέμε Δυτική Ασία. Αυτός είναι ο ορισμός, ο okay. Αντιαποικιοκρατικός.
1: Ο αντιαποικιοκρατικός, μάλιστα.
0: Θα μου πεις, δεν θα στενοούμαστε.
1: Εντάξει, οι δυο μας μπορεί.
0: Τα λέω εγώ, Δυτική Ασία πρώην Μέση Ανατολή.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, θα τελειώσουμε και με αυτό.
1: Εντάξει, το φτιάξουμε και αυτό.
0: Ας κάνουμε κλήρωση.
1: Λοιπόν, δύο αριθμούς θέλω. Από το 1 στο 89.
0: Θα πω μικρά μεγάλα, δεν ξέρω.
1: Ό,τι θες,
0: εδώ πέρα. Έχω απολυθεί που το έχω ρίξει τον τζόγο.
1: Ό,τι θες, είναι τελευταία σου εκπομπή.
0: Λοιπόν, το 34.
1: Το 34 είναι η Αθανασία που αριθμός της λήγει σε 20.
0: Και το 79 Κουμάντου. Γιατί πρέπει να σε δυσκολέψω. Τι?
1: Σιγά,
0: έτσι σε άφησα μια ολόκληρη μέρα χαλαρή.
1: Με δυσκολίες. Λοιπόν, το 79 είναι ο Νίκος, παριθμός σου λέγει σε 72. Και έχεις και ένα μήνυμα από τον Αλέξανδρο. Έχουμε ένα μήνυμα από τον Αλέξανδρο. Εκεί που λέγαμε για τις ηλικίες.
0: Ναι.
1: Που λέει ότι επειδή σε έχει δει να χορεύεις, ούτε 20.
0: Αν με έχει δει ο Αλέξανδρος να χορεύω, όχι.
1: Σε αυτά τα εξωτερικά που κάνουμε. Ναι. Που είσαι party animal.
0: Είμαι party animal. Αυτό είναι αλήθεια. Και πώς το λένε, και στα εξωτερικά και στα εσωτερικά. Αλλά τέλος πάντων. Αλέξανδρε.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Αύριο πάλι λίγο μετά τη μία. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Και ομπρέλα και μπουφάν.
1: Και προσοχή.
0: Μην γυρίσετε,
1: μην κρυώσετε, όλα αυτά. Αφήστε να βρέχετε μόνο.

0: Οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες ενίοτε κουράζουν, άλλοτε πάλι προκαλούν αδιαφορία, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές αντανακλούν ευθέως στην καθημερινότητα και ποιότητα της ζωής μας. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται αναμφίβολα η διαδικασία που ξεκινά σήμερα σε Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τη θέσπιση κατώτατου ηλικιακού ορίου 15 ετών πρόσβασης στα social media από το 2027. Η υπερέκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ο διαδικτυακός εκφοβισμός τείνουν να λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις με βαρύ τίμημα, ακόμη και με κίνδυνο της ίδιας της ζωής μικρών παιδιών και εφήβων. Ο αντίλογος από την άλλη δεν μπορεί να αγνοηθεί την ώρα που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά γενική ομολογία συνιστούν χώρο κοινωνικοποίησης και ανταλλαγής ιδεών. Το ερώτημα τώρα είναι αν η προωθούμενη ρύθμιση θα πετύχει στην πράξη. Δύσκολη εξίσωση πράγματι. Ίσως γίνει ευκολότερη αν οι ίδιοι οι γονείς, επικουρούμενοι από το θεσμικό πλαίσιο, δώσουν πρώτοι το καλό παράδειγμα. Η συνεχής ενασχόλησή τους με το διαδίκτυο στερεί από μικρή ηλικία τη διαδικασία διαλόγου και αλληλεπίδρασης. Το χειρότερο όλων ωστόσο είναι ότι εκπέμπει στα παιδιά ένα μήνυμα κανονικότητας χωρίς όρια, για τα οποία οι ίδιοι οι γονείς θα πρέπει πρώτα να δεσμευθούν πριν τα απαιτήσουν από τα παιδιά τους. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Καταρίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπεράπουλος, Καλλιόπια Σελανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμαράντος Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-0910. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου καταγράφονται ως εξής. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίζεται, με συγχωρείτε, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις για το επόμενο 48ωρο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 12 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ των οποίων η Εύβοια, στο επίκεντρο επίσης μαγνησίες σποράδες, πορτοκαλί προειδοποίηση από αργά το απόγευμα για την Αττική. Θύελλο δυσάνεμη στο Βόρειο Αιγαίο, 9 με 10 ποφόρ. Εύθραυστη η ενεργειακή εκεχηρία Μόσχας Κιέβου, καθώς συνεχίζονται τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές παρά τις περί του αντιθέτου ισχυρισμού Τραμπ ότι θα εφαρμοστεί κανονικά. Στα 105 δολάρια και σήμερα η τιμή του πετρελαίου, στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διελιστήριων υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης, προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Αύριο οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης με στόχο η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι πολύ πιο κάτω από το 1,75 σύμφωνα με το κυβερνητικό επιτελείο. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει στη Χαριλάου Τρικούπη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Σουκαλάς. Την απόφαση του να συμμετάσχει στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, απευθύνοντας κάλεσμα για μεγάλη πολιτική συσπήρωση και πανστρατιά. Με κινητοποίησεις προειδοποιούν οι δήμαρχοι της χώρας με αφορμή το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε η κυβέρνηση. Οι αυξήσεις των κεντρικών αυτοτελών πόρων δεν φτάνουν ούτε για να πληρωθεί το νερό, δηλώνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Την ερχόμενη εβδομάδα οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας και η τεχνική έλεγχη του ΤΕΕ που είχε ζητήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Νέα αυτοψία το προσοχέ Σάββατο με τηλεκπαίδευση μέχρι νεότερα στα μαθήματα. Σήμερα τα πρώτα SMS για δωρεάν μαστογραφίες μέσω του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω αφορούν γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών με άμκα, ασφαλισμένες αλλά και ανασφάλιστες. Νέες προκλητικές δηλώσεις Μπαχτσελή, κυβερνητικό εταίρο του Ταΐπ Ερντοάν. Η Ελλάδα δήλωσε δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ανεξάρτητα με το ποιον συνάπτει συμμαχίες ή τι είδους οπλισμού αποκτά. Και ο καιρός, βροχερός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 16 βαθμοί Κελσίου. Να ξεκινήσουμε με την ενεργειακή κρίση που βρίσκεται μπροστά στην επικαιρότητα. Μας απασχολεί, καθώς αύριο αναμένονται ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης, με στόχο η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι πολύ πιο κάτω από το 1,75, όπως διαμηνύουν τα στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου. Πριν από λίγο, εξάλλου, είχαμε δηλώσεις σε αυτή την κατεύθυνση από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών. Για να πάμε ευθύς αμέσως στο Θάνο Πασχάλη να μας μεταφέρει τα νεότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Καθηρίνα. Πριν από λίγο, ο κύριος Φερακάκης ανακοίνωσε ότι η αύξηση που θα δοθεί στο επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους, μιλάμε για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, θα είναι 30%. 30% λοιπόν θα είναι η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο κύριος Φερακάκης. Θα αφορά τον ίδιο αριθμό δικαιούχων όπως και πέρυσι, δηλαδή περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Καθώς ως γνωστόν έχει ανακοινωθεί ήδη από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσάυξη που είναι, είναι 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
0: Άρα αμέσως αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι μπορεί να αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, δεν ακολουθεί όμως και το εύρος της περιμέτρου των δικαιούχων.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει διεύρυνση των δικαιούχων, έχει ξεκαθαριστεί από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών αυτό. Θα χορηγηθεί σε δικαιούχους εκ των οποίων, όπως είπαμε, τα νοικοκυριά, 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, εκ των οποίων 600.000 είναι αυτοί που θα κάνουν χρήση πετρελαίου θέρμανσης, όπως ήταν και πέρυσι περίπου ο ίδιος αριθμός. 183.000 είναι με χρήση φυσικού αερίου, 311.500 με ηλεκτρικό ρεύμα και 24.000 με καυσόξυλα και πέλετ. Τώρα, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κυμαίνονταν πέρυσι, Καθερίνα, από 100 έως 800 ευρώ και σε ακραίες περιπτώσεις ορεινών περιοχών με δρυμή ψύχος έφτανε τα 1.200 ευρώ. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πρακτικά ότι η αύξηση του 30% οδηγεί το ελάχιστο περσινό επίδομα των 100 ευρώ στα 130 ευρώ και το ανώτατο στα 1.040 ευρώ με εξαίρεση τις ορεινές και κλιματικά ψυχρές περιοχές, όπου εκεί θα διαμορφωθεί στα 1.300 ευρώ ή ακόμα και στα 1.560 ευρώ, ανάλογα βέβαια και με τον κλιματικό συντελεστή. Παράλληλα, στις αλλαγές που εξετάζονται, να το αναφέρουμε αυτό, περιλαμβάνεται και η αύξηση της προκαταβολής του επιδόματος. Να υπενθυμίσουμε ότι την πέρυσι, η προηγούμενη χειμερινή σεζόν, οι παλιοί δικαιούχοι έλαβαν προκαταβολή ίση με το 60% της ενίσχυσης και οι νέοι δικαιούχοι το 50%. Για φέτος εξετάζεται η αύξηση, να αυξηθούν και τα ποσοστά, να πάει στο 70% για τους παλιούς δικαιούχους και το 60% για τους νέους δικαιούχους, το επιδόματος πάντα. Η πλατφόρμα τώρα για την υποβολή των αιτήσεων στο My Thermans θα ανοίξει το Νοέμβριο, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους προγραμματίζεται να καταβληθεί το πρώτο 15ήμερο έως το 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Και αυτό προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν στη διάθεσή τους μέρος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της χειμερινής και εορταστικής περίοδου. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Όσον αφορά τώρα την τιμή στην Αγγλία, θα υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο, Καθερίνα, για 1,65 έως 1,71 ευρώ το λίτρο, με το επικρατέστερο σενάριο να προβλέπει έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου στην τιμή, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, στην τιμή του 1,71 ευρώ, δηλαδή ενίσχυση 25 λεπτών ανά λίτρο, από τα οποία 15 λεπτά θα τα καλύψει ο προϋπολογισμός και 10 λεπτά τα δύο δηληστήρια, η Ελληνική Ενέργεια και η Motor Oil.
0: Μάλιστα. Και εδώ να υπενθυμίσουμε το τρίπτυχο, διότι μπαίνει μια προτεραιότητα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από πλευράς του Οικονομικού Επιτελείου, όπως μας έχει προειδάσει το προηγούμενο διάστημα ο Πρωθυπουργός. Άμεση προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης, ακολουθεί το πετρέλαιο κίνησης, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε έχει άμεσες επιπτώσεις και συνέπειες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, και κατόπιν η βενζίνη. Περιμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, σε πολιτικό επίπεδο, εντείνεται η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση τόσο για την ακρίβεια Βολίβια. Εν ώψη και των αυριανών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, όσο και για τον στόχο της αυτοδυναμίας με φόντο τις εκλογές. Πάμε στον Απόστολο Χονδροπουλό να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η κυβέρνηση ουσιαστικά καταλογίζει την αντιπολίτευση ότι τάζει όσα παραπάνω μέτρα μπορεί, χωρίς κοστολόγηση, σε αντίθεση με την ίδια την κυβέρνηση που προβαίνει σε ανακοινώσεις, έχοντας εξασφαλίσει ότι υπάρχουν τις δημοσιονομικές προϋποθέσεις για να λαμβάνονται αυτά τα μέτρα στήριξης. Βέβαια, με δεδομένο ότι ξεκίνησαν οι ανακοινώσεις ουσιαστικά από σήμερα από το επίδομα θέρμανσης και αύριο θα έχουμε την εξειδίκευση. Από εκεί και πέρα, Κατερίνα, τα βλέμματα θα στραφούν στις Βρυξέλλες, όπου θα έχουμε την Πέμπτη, την Σύνοδο Κορυφής. Και εκεί πέρα από τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξαρτηθεί και πλέον τι περισσότερα μέτρα, τι επιπλέον παρεμβάσεις θα εξεταστούν από την κυβέρνηση και θα ληφθούν στην πορεία αυτής της ενεργειακής κρίσης. Ένα από τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτό έχει να κάνει με τους έμεσους φόρους και ειδικά με τον ειδικό φόρο καταγάλωσης. Θυμόμαστε, Κατερίνα, ότι ουσιαστικά όλη η συζήτηση ξεκίνησε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε μια συνέντευξη στην δημόσια τηλεόραση που συνέδεσε τις ευρωπαϊκές αποφάσεις με το ενδεχόμενο να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτό το οποίο λένε τώρα στην κυβέρνηση είναι ότι αναμένουν τι αποφάσεις θα ληφθούν από την κυβέρνηση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και από εκεί και πέρα θα δει και η κυβέρνηση, θα εξετάσει και η κυβέρνηση ποια μέτρα θα λάβει επιπλέον σε περίπτωση που δοθεί αυτή η δημοσιονομική ευελιξία που ζητάει και η χώρα μας. Αυτό είναι αυτό ουσιαστικά το πλαίσιο περιέγραψε σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του. Επίσης, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως είπε και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα, αναμένει η κυβέρνηση για να λάβει και τις αποφάσεις σε σχέση με τη βενζίνη, που είναι και αυτό ένα μείζον σύνθημα για την ελληνική κοινωνία. Πάντως, μεταφέροντας το γενικό μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου, έτσι όπως το εξέπεψε και ο κ. Μαρινάκης πριν από λίγο, είναι ότι εφόσον έχουμε θετική ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εξετάσει η κυβέρνηση μετά τις εισηγήσεις του Οικονομικού Επιτελείου ποιο θα είναι το καλύτερο μέτρο. Από εκεί πέρα ούτε προεξοφλούμε ούτε την ανταπόκριση της Ευρώπης ότι θα υπάρξει, ούτε το ποιο μέτρο θα πάρουμε στην συνέχεια.
0: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ ρευστή, οπότε αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την Σύνοδο Κορυφής τις επόμενες μέρες, να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια με λίγα λόγια. Πάντως, ας συγκρατήσουμε, Απόστολε, το γεγονός ότι η κυβέρνηση μετά από, αν θέλεις, και κοινωνική πίεση αλλά και της αντιπολίτευσης την πίεση, ότι έφερε στο τραπέζι την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και αυτό είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση.
2: Πάντως μένει να δούμε, Κατερίνα, την έφερε στο τραπέζι, απομένει να δούμε, γιατί γνωρίζουμε την πρόταση την οποία υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός, θα υποστηρίξει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχει να κάνει με την αξιοποίηση των επιπλέον εσόδων από τον ΦΠΑ, από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ, μένει να διευκρινιστεί, να αποσαφινιστεί αν αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως τα υπερέσοδα να καλύψουν μια απώλεια εσόδων από μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ενδεχομένως αν η κυβέρνηση τα υπερέσοδα αυτά σκοπεύει να τα αξιοποιήσει δίνοντας στήριξη όχι οριζόντια αλλά σε κοινωνικές ομάδες,
0: σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
2: Μια πολιτική που έχουμε δει ότι την προκρίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Και το προηγούμενο διάστημα το έχουμε δει.
2: Είναι ακριβώς ένα σημείο το οποίο χρήζει αποσαφήνισης, αφού ξεκαθαρίζει το τοπίο και σε σχέση με την Ευρώπη και τις παρεμβάσεις, τις δυνατότητες που θα δημιουργήσει για επιπλέον παρεμβάσεις.
0: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, εν μέσω όλων αυτών, σε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας το Σάββατο 24 του μηνός προχωρούν συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς προστασίας δανειοληπτών, διεκδικώντας την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Για να πάμε στο Δημήτρη Κωστάκο, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου καλούν συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς προστασίας των δανειοληπτών, διεκδικώντας απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, παύση κάθε μορφής αναγκαστικής εκτέλεσης από πλευράς των τραπεζών σε βάρος των οφειλετών λαϊκών οικοκυριών για οφειλόμενα ποσά σε τράπεζες και εφορία. Επίσης, διαγραφή του 50% των οφειλών των οικοκυριών προς τις τράπεζες και ταυτόχρονη διαγραφή των τόκων ανατοκισμού και κεφαλαιοποίησης κάθε μορφής επιβαρύνσεων, καθώς και εφαρμογή των πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, με συνυπολογισμό των χρημάτων που έχουν ήδη καταβάλει. Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων και των κοινωνικών οργανώσεων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν πριν από λίγο, κατήγγειλαν την τακτική που έχει ακολουθηθεί και επιχειρεί, όπως είπαν, τον εγκλωβισμό των δανειοληπτών και τη μετατροπή της στέγης από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα και επένδυση για κερδοσκόπους. Παράλληλα, χαρακτήρισαν κοροϊδία εκ μέρους της κυβέρνησης τα μέτρα που έχει ανακοινώσει για το θέμα, ενώ ειδικά για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο την κατηγόρησαν ότι νομιμοποίησε τη μεγαλύτερη τραπεζική απάτη. Το ακαθόδες ζήτημα της στέγασης και φυσικά της ακρίβειας βρίσκονται στην προμετωπίδα και της κινητοποίησης που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου. Η κινητοποίηση που έχουν προκηρύξει εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, Κατερίνα, λαμβάνει μορφή γενικής απεργίας μετά την απόφαση της ΑΔΔ να προχωρήσει την ίδια μέρα σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία. Με βάση τις αποφάσεις των συνδικάτων, η κινητοποίηση καλύπτει τα μέσα μεταφοράς στον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο. Ωστόσο, κάθε κλάδος θα λάβει οριστικές αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής του στην απεργία εντός των επομένων ημερών. Κλείνοντας, να προσθέσουμε ότι η ΑΔΔ έχει δρομολογήσει την κατάθεση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα επιδόματα εορτών και αδείας των δημοσίων υπαλλήλων, διεκδικώντας φυσικά τι άλλο, την επαναχορήγησή τους.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ εδώ να προσθέσω, μιας και μου δίνει πάσα ο καλός συνάδελφος ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος και τη στεγαστική κρίση, ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η παρουσίαση της πρότασης νόμου του Πάσο Κίνηματος Αλλαγής από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Χαριλάου Τρικούπη για το ιδιωτικό χρέος. Μπροστά στην προμεταπίδα βεβαίως βρίσκεται το ζήτημα της ρύθμισης των 120 δόσεων και της πραγματικής, όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, προστασίας της πρώτης κατοικίας. Συνεπώς δεν είναι πολύ εφικτή αυτή τη στιγμή η τηλεφωνική επικοινωνία μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κατά τη διάρκεια του δελτίου θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Εμείς παραμένουμε στο πεδίο της οικονομίας και της ακρίβειας, τη λήψη μέτρων για τη λειτουργία της ακτοπλοείας, ώστε να μην περικοπούν δρομολόγια. Λόγω της αύξησης στη τιμή των καυσίμων εξετάζουν ακτοπλοείοι εφοπλιστές με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Πάμε στο Νεκτάριο Ανδριόπουλο. Έχει πληροφορίες. Νεκτάριε, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Με μειωμένες ταχύτητες και λιγότερα δρομολόγια, τουλάχιστον τη χειμερινή περίοδο, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες αναζητούν λύσεις απέναντι στο ενεργειακό κόστος, επανεξετάζοντας τα κυβερνά τους προγράμματα, αφού η άνοδος των τιμών των καυσίμων αυξάνει και το κόστος λειτουργίας των πλοίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρσι, στα τέλη του 2025, η τιμή του ναυτιλιακού πετρελαίου ήταν περίπου στα 650 ευρώ αναμετρικό τόνο και φέτος έχει φτάσει τα 1.300 ευρώ. Ενώ σύμφωνα με τις εταιρείες, το ετήσιο κόστος της ελληνικής ακτοπλοείας για τα καύσιμα από 500 εκατομμύρια το 2025 εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο στο τέλος του 2026, εφόσον φυσικά διατηρηθούν οι σημερινές τιμές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μέχρι στιγμής πολλά δρομολόγια να γίνονται με μειωμένες ταχύτητες, αυξάνοντας κατά πολύ το χρόνο ταξιδίου, ενώ τουλάχιστον για τους χειμερινούς μήνες, όταν και η πίεση είναι εντονότερη αφού μειώνεται η επιβατική κίνηση, οι εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αραιώσουν τις αναχωρήσεις σε ορισμένες γραμμές ή και να διακόψουν προσωρινά δρομολόγια που δεν έχουν την κίνηση που απαιτείται για να καλυφθούν τα έξοδά τους.
0: Βέβαια, αυτό αντανακλά δυσμενώς, όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι, στις τοπικές κοινωνίες μικρών νησιωτικών περιοχών, εν πάση περιπτώσει, Νεκτάριε.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο, καθώς αυτά τα νησιά που θα πληγούν περισσότερο είναι αυτά με τη μικρότερη κίνηση. Και αυτά που λέμε άγονες γραμμές, τα δρομολόγια δηλαδή δημόσιας υπηρεσίας, καθώς μια ενδεχόμενη μείωση των αναχωρήσεων θα επηρέαζε την καθημερινότητα των κατοίκων, τον ανεφοδιασμό αλλά και τη λειτουργία των τοπικών οικονομιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το Υπουργείο Ναυτιλίας της Νησιωτικής Πολιτικής μαζί με τους ακτοπλώους να εξετάζουν μέτρα στήριξης που να περιορίζουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και να διατηρηθούν οι κρίσιμες ακτοπλοϊκές συνδέσεις όπως έχουν σήμερα.
5: Mm-hmm.
4: Τις επόμενες μέρες αναμένεται να φανεί αν αυτές οι παρεμβάσεις θα αποτρέψουν νέες περικοπές ή αν ο αυξημένος λογαριασμός των καυσίμων θα οδηγήσει σε ακόμη λιγότερα δρομολόγια το χειμώνα, που σημειώνω ότι είναι ήδη λιγότερα σε σχέση με την χειμερινή περίοδο, αν θα περιοκομούν ακόμη παραπάνω κάποια δρομολόγια.
0: Και καταλαβαίνουμε είναι ζωτική σημασία η διασύνδεση των νησιών με την υπηρετική χώρα για πολλούς λόγους. Συνεπώς θα υπάρχει πρόβλημα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί και αυτό το πεδίο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Με κινητοποίησεις προειδοποιούν οι δήμαρχοι όλης της χώρας με αφορμή το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της παράταξης αυτοδιοίκηση τώρα στην ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Αθηνών Χαριδούκα, οι αυξήσεις των κεντρικών αυτοτελών πόρων δεν φτάνουν ούτε για να πληρωθεί το νερό. Και πλέον στο τραπέζι των συζητήσεων από όλους τους δημάρχους βρίσκονται οι κινητοποιήσεις. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αντιδράσεις και μάλιστα όπως δείχνουν θα είναι και δυναμικές αντιδράσεις. Απαντούν οι δήμαρχοι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σχετικά με το 2027. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει με ανακοίνωσή της η παράταξη αυτοδιοίκηση τώρα, η οποία επικεφαλής είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, και μιλάμε για την παράταξη η οποία είναι στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και αναμένεται να γίνει συζήτηση στις επόμενες εβδομάδες για τον προϋπολογισμό του 2027. Επισημαίνεται ότι τα ωραία λόγια για τους Δήμους και τις πόλεις αποδείχτηκαν για μία ακόμα φορά, μία ακόμη χρονιά, φούσκα, έτσι επισημαίνουν οι Δήμαρχοι, καθώς η αύξηση για το 2027 στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους είναι περίπου 5%, μεταφράζεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πρέπει να κατανεμηθούν στους 332 Δήμους της χώρας. Όπως υπολογίζουν όμως οι Δήμαρχοι, ήδη το μισθολογικό κόστος των Δήμων έχει αυξηθεί κατά 7-8%,
5: mm-hmm.
6: το ενεργειακό κόστος κατά 10% και η αύξηση των λογαριασμών του νερού και στους Δήμους, μόνο της Αττικής, θα είναι αυξημένο κατά 10%.
0: Άρα δηλαδή, ανελαστικές δαπάνες οι οποίες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα δεν ναι. δίνουν πολλά περιθώρια και στις δημοτικές αρχές, με λίγα λόγια.
6: Και όχι, δεν φτάνουν τα λεφτά, είναι τόσο απλά. Και γι' αυτό επισημαίνουν οι δήμαρχοι ότι με τις αξίες αυτές της τάξης του 5%, τα 150 εκατομμύρια που θα μοιραστούν στους 732 Δήμους, ουσιαστικά τα λεφτά είναι ίσα ίσα για να πληρωθούν οι λογαριασμοί του νερού που έχουν να πληρώσουν οι δήμαρχοι. Μάλιστα υπογραμμίζεται ότι υπογραμμίζουν ότι λίγα περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπεται να είναι τα συνολικά έσοδα των Δήμων από το κρατικό προϋπολογισμό του 2027, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο που έχει ψηφιστεί από το 2010 να αγγίζουν τα 9 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για πολύ μεγάλη περικοπή, μιλάμε για μια μαύρη τρύπα η οποία ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήδη υπάρχει ένα σχετικό αίτημα να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση το Σεπτέμβριο της τάξης, από το Σεπτέμβριο έχει καταθεί το αίτημα, μια οικονομική ενίσχυση της τάξης των 140 εκατομμυρίων ευρώ στους Δήμους για να καλύψουν τις ανάγκες τους, και πάλι να γίνει όπως γίνεται κάθε χρονιά, να ζητάνε τελευταία στιγμή οι Δήμαρχοι λεφτά προκειμένου να κλείσει το τρέχον έτος χωρίς να έχουν ελλείμματα ή απλήρωτους λογαριασμούς για το επόμενο έτος, δηλαδή να καλύψουν τα τρέχοντα και τις τρύπες τους. Και κλείνοντας να πούμε ότι ο επικεφαλής παράταξης, ο κύριος Δούκας, υπογραμμίζει ότι η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Στο τραπέζι πια των συζητήσεων από όλους τους δημάρχους βρίσκονται οι κινητοποιήσεις. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι θα έχουμε πολύ θερμό φθινόπωρο και πολύ θερμό χειμώνα, καθώς οι δήμαρχοι πλέον τα τελευταία 3 χρόνια συνέχεια γίνεται αυτό το πράγμα. Κλείνει η χρονιά και ζητάνε έκτακτη επιχορήγηση για να μπορέσουν να κλείσουν ισοσκελισμένα και να καλύψουν τις τρύπες της χρονιάς που φεύγει.
0: Δεν είναι εύκολη εξίσωση αυτή, από ό,τι φαίνεται. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, πολύ και να καλωσορίσω την Αθηνά Κορλίρα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή, καθώς εμείς βγαίνουμε εκτός συνόρων με το πεδίο της οικονομίας να το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας, ελαίο ενεργειακής κρίσης. Και τον Ντόναλντ Τραμπ, Αθηνά, καλό μεσημέρι. Να επιμένει ότι η ενεργειακή κυχηρία την οποία έχει προωθήσει μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα δουλέψει κανονικά, θα αποδώσει καρπούς, διότι όπως είπε η συμφωνία θα εφαρμοστεί επειδή ο ίδιος το έχει αποφασίσει. Σε ακούμε.
5: Πριν πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μονοπολεί τα δελτία μας νομίζω κάθε μεσημέρι, Κατερίνα, να πούμε ότι υπήρχε ένα έκτακτο περιστατικό στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Εκεί κινητοποιήθηκαν οι γερμανικές αρχές. Το αεροσκάφος είχε αποχωρήσει από την Κέρκυρα με προορισμό την Νιρεμβέργη. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος μιας εταιρείας επωνόματι Corendon Airlines. Το συνόδευσαν Eurofighter. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του περιστατικού, ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος γερμανικής αστυνομίας. Απλά επειδή είναι ένα έκτακτο περιστατικό,
0: ναι,
5: το
0: επί του πιεστηρίου, με λίγα λόγια.
5: Να γυρίσουμε λοιπόν στον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπες και εσύ, είπε ότι η κατάβαση του πυρός και η εκεχηρία θα επιτευχθεί γιατί ο ίδιος το επιθυμεί. Νομίζω ότι αυτή δεν είναι μια σοβαρή δήλωση και βεβαίως δείχνει και αμετακίνητο στην απόφασή του να προωθήσει αυτή την ενεργειακή εκεχηρία, λέγοντας ότι παρά τα νέα πλήγματα που καταγράφονται στη Μαύρη Θάλασσα και την αβεβαιότητα που όλοι βλέπουμε γύρω μας, είναι βέβαιος ότι όλα θα γίνουν και μάλιστα θα γίνουν και πολύ σύντομα. Ίσως αυτό είναι ένα μήνυμα προς το εσωτερικό βέβαια των Ηνωμένων Πολιτειών, καθότι όπως έχουμε πει σε λίγες εβδομάδες είναι οι ενδιάμεσες εκλογές εκεί. Πάντως να πούμε ότι οι επιθέσεις στο πεδίο συνεχίζονται. Το Κίεβο αλλά και άλλες περιοχές της Ουκρανίας ήταν ξανά στο επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων. Υπήρξαν πλήγματα σε δύο πλοία ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα. Μάλιστα το ένα από αυτά, οι πληροφορίες λένε ότι βυθίστηκε. Mm-hmm. Και μεταδόθηκαν και πληροφορίες και σε ρωσική πόλη με μία νεκρή. Τώρα όλες αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν αυτό που λέμε, τη δυσκολία το να μπορέσει να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση. Κάθε πλευρά φαίνεται να προσεγγίζει τις διαπραγματεύσεις με βάση τις δικές της επιδιώξεις. Και βεβαίως είναι ανοιχτό το ερώτημα αν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες που λέει και η ρωσική πλευρά ότι συνεχίζονται θα οδηγήσουν τελικά σε μια συμφωνία με πρακτικό αντίκρισμα, να το δούμε δηλαδή να υλοποιείται.
0: Πάντως η σημερινή ανακοίνωση που έχουμε από πλευράς Κρεμλίνου επιστοποιούν αυτό ακριβώς, ότι είναι μάλλον, μιλάμε μάλλον για μια κίνηση μονομερή από την πλευρά του κυρίου Τραμπ. Διότι αναφέρει ότι συνεχίζονται οι επαφές έτσι αόριστα για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αλλά ότι προς το παρόν δεν έχουν να διευκρινίσουν ή να προσθέσουν κάτι από αυτού. Αυτό μας λέει όλα. Ήταν μια κίνηση δηλαδή με το βλέμμα κυρίως στραμμένο και την αγωνία του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου να προετοιμάσει το έδαφος εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών και ισοκομματικού ακροατηρίου, με λίγα λόγια, Αθηνά.
5: Από την άλλη πλευρά να έχουμε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που να λέει ότι τα πλήγματα είναι πολλά, ότι θα συνεχίσει να ανταποδίδει τα πλήγματα όσο η Ρωσία επιτίθεται. Και ότι για να μπορέσουν να διεξαχθούν εκλογές θα πρέπει να υπάρξει μια εκεχηρία. Από εκεί που έλεγε ότι δεν θα κάνει εκλογές υπό την απειλή των Ηνωμένων Πολιτειών, τώρα ξαφνικά βάζει μάλλον νερό στο κρασί του. Να πούμε ότι δεν έχουν γίνει εκλογές λόγω της πολεμικής κατάστασης και με βάση το Σύνταγμα, αν υπάρξει η ειρήνη θα μπορέσουν να διεξαχθούν, είναι δηλαδή χρόνος ικανός για να διεξαχθούν, αλλά καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν είναι αποφασισμένο, όλα είναι στον αέρα και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με βεβαιότητα.
0: Ναι, στον αέρα και το πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής δυστυχώς, εκεί όπου το τελευταίο διάστημα έχει προστεθεί ο άγνωστος Χ εντός εισαγωγικών, αναφέρομαι σε αυτή την δυσεπίλητη εξίσωση, για τους Χούθη, οι οποίοι βάλουν κατά της Σαουδικής Αραβίας με αμύωτη ένταση τα τελευταία 24 ώρα, Αθηνά.
5: Νομίζω ότι οι Χούθη της Ιεμένης έχουν παραλάβει τώρα τη σκυτάλη των επιθέσεων εδώ και αρκετές μέρες. 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν, περισσότεροι από 300 τραυματίες σε 4 επιθέσεις που έγιναν τις τελευταίες μέρες στο Ριάντ, κυρίως στο αεροδρόμιο αλλά και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Να πούμε το ότι...

0: διότι γνωρίζουμε καλά πως η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα με την οποία έχει πολύ φιλικές σχέσεις η Αμερική, είναι σύμμαχος χώρα, θα σταθεί στο πλευρό της. Είναι το μεγάλο ερωτηματικό πως θα πράξει και τι αποφάσεις θα λάβει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τι κινήσεις θα κάνει, οι οποίες αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα έχουν άμεση επίδραση γενικότερα σε ό,τι αφορά τον πόλεμο με την Τεχεράνη.
1: Πολύ σωστά, γιατί η Σαουδική Αραβία είναι ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς παράγοντες διεθνώς, οπότε ενδιαφέρει πολύ και την Αμερική. Στο πλαίσιο αυτό να πούμε ότι υπεγράφει σήμερα ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας υγρών ανθράκων, ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό, γιατί ξέρουμε το ότι η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση με άλλη χώρα, οπότε αυτή η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Λευκωσία και για το ρόλο της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Ελπίζουμε βέβαια μια τέτοια συμφωνία με ευρωπαϊκό κράτος να μην θυμώσει εντός εισαγωγικών τον Αμερικανό Πρόεδρο.
0: Ναι, και μιας και το έχουμε πάρει στη σειρά το ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, να αναφερθούμε με ελληνοκεντρικό ενδιαφέρον το επόμενο θέμα στα δημοσιεύματα τα οποία πυκνώνουν σε ό,τι αφορά το μέλλον της Kimberly Guilfoyle εδώ στην πρεσβεία της Αθήνας.
1: Τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών
0: είναι αρκετά αιχμηρά.
1: Journal ήταν πολύ αιχμηρά, και παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι της Kimberly Guilfoyle βγήκαν και αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρανομία, υπήρξε μια δήλωση στο CBS, το αμερικανικό δίκτυο CBS του Donald Trump, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυσης της Guilfoyle από τη θέση της εδώ στην Ελλάδα. Έχει επικοινωνήσει με το επιτελείο της και ζητά εξηγήσεις, και μάλιστα είπε ότι δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι με αυτές οι απλοϊκές δηλώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά που το γεγονός ότι έχει μπει στο στόχαστρο η Guilfoyle μπορεί να σημαίνει και αλλαγή
0: για ανάρμοστη παράτυπη συμπεριφορά και πρόθεση κάποιων επιχειρηματικών εντός εισαγωγικών συμφερόντων δοσοληψιών.
1: Ναι, ναι.
0: Μένει να το δούμε, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να περάσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, και τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Να συνοψίσουμε μέχρι στιγμής. Υπενθύμησα εγώ νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη η παρουσίαση της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, αυτή την ώρα στη Χαριλαούτρικούπη, από τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου. Παρουσιάζονται 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έχουν στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις, αλλά και μέτρα υπέρ των δαλειοληπτών και να μπει φρένος στους σέρβισερ, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να πούμε ότι μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη συνέντευξη τύπου είναι και η υπεύθυνη του τομέα τραπεζών και ιδιωτικού χρέους, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, ο γραμματέας του τομέα ιδιωτικού χρέους και προστασίας των δαλειοληπτών, ο κύριος Σπυράκος, και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ ανάγκασε την κυβέρνηση να ομολογήσει την αποτυχία και τα σημαντικά προβλήματα των πολιτών, που είναι η στέγαση, η ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος, είπε αρχικά ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Ενώ παίρνοντας το λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε προς η πρόταση του ΠΑΣΟΚ έχει μια σφραγίδα κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ επισήμανε πως ένας στους δύο Έλληνες έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το ερώτημα είναι αν θα βαδίσουμε στον δρόμο της περιφροσύνης των αδιέξοδων των πολιτών που χάραξε Νέα Δημοκρατία, ή στον δρόμο ενός άλλου σχεδίου για μια ισχυρή οικονομία με κοινωνική ευαισθησία, την οποία χαράζει στο ΠΑΣΟΚ, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισήμανε χαρακτηριστικά πως η Νέα Δημοκρατία προστατεύει founds και servicers, ενώ το ΠΑΣΟΚ τους πολίτες που έχουν ανάγκη. Έκανε λόγο για ένα προοδευτικό σχέδιο που δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να ξαναθεί ξανά στα πόδια του. Τώρα επιγραμματικά, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν να κάνουν με την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας.
0: Βάσει του νόμου του 2010, τον οποίο είχε φέρει παλαιότερα, τον θυμόμαστε ως νόμο Κατσέλη, Παναγιώτη, με διεύρυνση και επικυρωποίηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των δικαιούχων.
2: Ακριβώς. Πραγματικές 120 δόσεις με επιτόκιο 3% και όχι 5,3% που έχει σήμερα η κυβέρνηση, και να συμπεριληφθούν και τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί την περίοδο 24-25, κάτι που η πρόταση της κυβέρνησης δεν τα έχει συμπεριλάβει.

0: να υπάρξει ένας πραγματικός εξοδικαστικός μηχανισμός και που θα μπαίνουν κανόνες στη λειτουργία των founds. Υπάρχει πρόταση για δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη. Υπάρχουν προβλέψεις και για τα δάνεια με ελβετικό φράγκο που, όπως είναι γνωστό, απασχολούν ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχουν προτάσεις και για τους εγγυητές, ώστε πλέον να μην βρίσκονται και αυτοί στη δίνη των τραπεζικών ελέγχων ή κυρώσεων ή των κυρώσεων των founds. Θα δημιουργηθεί, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ένας ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός, προκειμένου εκεί οι άνθρωποι που χρωστούν στις τράπεζες και είναι επαγγελματίες να μπορούν να διατηρήσουν την επιχείρησή τους, και θα υπάρξει και η κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων με μια σειρά από αυτές που θα αναλύσει ειδικότερα και με την πρόταση νόμου το ΠΑΣΟΚ που θα καταθέσει σύντομα στη Βουλή.
1: Χαριτολογώντας, Παναγιώτη, θα το πω ότι είχαμε, θα το επαναλάβω μάλλον, προγραμματισμένο τηλεφωνικό ραντεβού με τον κ. Τσουκαλά. Ήταν προγραμματισμένη η εκκίνηση αυτής της συνέντευξης στη 1 το μεσημέρι, αλλά ώρα ΠΑΣΟΚ εκκίνησε αργότερα, πολύ αργότερα, οπότε δεν έχουμε την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Προφανέστατα θα μεταθέσουμε το τηλεφωνικό μας ραντεβού για μια άλλη στιγμή. Να σε ευχαριστήσω πολύ, και εμείς να πάμε τώρα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος για δεύτερη μέρα περιοδεύει στην Κρήτη, την ώρα που επιχειρείται και προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην κόντρα που ξέσπασε με το ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι προσχωρήσεις στην Ελλάς, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει σήμερα το πρωί την απόφασή του με βίντεο στα social media. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μία ακόμη προσχώρηση, για να ξεκινήσουμε από την είδηση με την επιλογή, την απόφαση του κ. Ζαχαριάδη να προσχωρήσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα λοιπόν το πρωί, με ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα μαζικής δικτύωσης, ουσιαστικά ανακοινώνει ότι στηρίζει και συμμετέχει στο εγχείρημα της Ελλάς. Η Ελλάδα χρειάζεται, λέει ο κ. Ζαχαριάδης, πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της πολιτικής μου διαδρομής, που κινητοποιούν και είναι η συνέχεια της δικής του πολιτικής διαδρομής. Μιλάμε ξεκάθαρα, λέει ο κ. Ζαχαριάδης. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο ίδιος είχε πάρει τις αποφάσεις του εδώ και πάρα πολύ καιρό, και επίσης ο κ. Ζαχαριάδης ήταν από τα στελέχη εκείνα που είχαν πρωταγωνιστήσει όσο ήταν και στον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να υπάρξει συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θεωρώντας ότι αυτός είναι ο φυσικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, οπότε του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε δεν μας προκαλεί καμία
1: γλώσσα λανθάνουσα, Γιώργο.
2: Ακριβώς. Δεν προξενεί εντύπωση ότι αυτή η επιλογή του ήταν μονόδρομος για τον ίδιο.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα βλέπουμε να υπάρχει μια προσπάθεια, τουλάχιστον από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, να πέσουν οι τόνοι σε σχέση με τον
1: γιατί
2: φόρημα,
1: ρωτήθηκε χθες στην Κρήτη, είπε δεν είμαστε ανταγωνιστές.
2: Είπε ότι δεν είναι αντιπαλός μου ο Ανδρουλάκης, αντιπαλός μου είναι
1: ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Παραδέχτηκε ότι εντάξει, θα υπάρχουν και κάποια τζαρτζαρίσματα, είναι ανταγωνιστικά κόμματα ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, αλλά συνέθεσε ότι δεν πρέπει ο ένας να βγάζει τα μάτια του άλλου, γεγονός που ερμηνεύτηκε και ως ένα κομψό άδειασμα προς τον κύριο Καρτερό, με αφορμή το άρθρο που είχε γράψει στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Ιδιαίτερος εκπληρώς το πρόσωπο.
2: Σήμερα και ο κύριος Σαγκαντάρης, που είχε χαρακτηρίσει ντροπή το σχετικό άρθρο,
1: ότι θα έπρεπε να έχει αποδοκιμαστεί, έτσι.
2: Βρήκε ικανοποιητική την απάντηση που έδωσε ο κύριος Τσίπρα σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Καρτερός σήμερα με νέο του άρθρο προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας ότι δεν παίρνει ούτε εντολή από τον κύριο Τσίπρα για αυτά που γράφει, ούτε καθοδηγείται.
1: Η γραφή δεν είναι δική μου, αναφέρει ο κύριος Καρτερός, γιατί αυτή ήταν η μορφή από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, θυμίζω.
2: Ναι, απαντάει και στο ΠΑΣΟΚ ακριβώς. Για να είμαστε εξηγημένοι, σημειώνει ο κύριος Καρτερός, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος, σημειώνει με νόημα. Βέβαια καλεί τον κύριο Ανδρουλάκη να απαντήσει με ποιες, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Καρτερός, εκτός από αρθρογράφος, είναι και ιδρυτικό στέλεχος της Ελλάς. Έχει υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του κύριου Τσίπρα και βρίσκεται στην 26η θέση, όπως επισημαίνουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, επειδή κάποια μέλη της Ελλάδας τις προηγούμενες ημέρες επιχειρούσαν να παρουσιάσουν τον κύριο Καρτερό μόνο ως απλό αρθρογράφο.
1: Ναι,
2: ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει ότι είναι και μέλος του κόμματος του κ. Τσίπρα.
1: Και επιμένεις αυτό όπως ανέφερες. Πάντως ο κύριος Καρτερός θέτει το ερώτημα, που είναι και επίμαχο πιστεύω, ποια είναι η στρατηγική της αλλαγής από πλευράς του κυρίου Ανδρουλάκη. Με ποιους θα συνεργαστεί.
2: Ο κύριος Τσίπρας από τη μεριά του είναι σαφής. Δηλώνει ότι εφόσον λάβει εντολή, την εντολή θα ζητήσει από τις προοδευτικές δυνάμεις συμπόρευση αλλαγής. Θα απαντήσει ο Ανδρουλάκης αρνητικά, προτάσσοντας συμμορίες και άλλα συναφή, ρωτάει ο κύριος Καρτερός στο νεότερο άρθρο του. Ας το ξεκαθαρίσει, να ξέρουν οι πολίτες τι θα προκύψει μετά τις εκλογές, γιατί το 2011-2012 δεν είναι τόσο μακριά. Εδώ υπάρχει ένας υπαινιγμός για το τι έγινε τότε. Και προφανώς αναφέρεται στη συνεργασία του Αντώνη Σαμαρά με το Πασόκ του Ευάγγελου Βενιζέλου.
1: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Ο Γιώργος Κατσιγενής, να τον ευχαριστήσω πολύ. Άγνωστο παραμένει το πότε θα ανοίξει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς διανύουμε την τρίτη μέρα Λουκέτου το πρωί, πραγματογνώμονας από το τεχνικό επιμελητήριο. Έκανε αυτοψία στο χώρο για την Οσμία Αερίου, μετά από αίτημα και του Δημάρχου Αθηνών Χάρη Δούκα. Νέα αυτοψία θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο. Ο Γιώργος Μανουσακάκης και πάλι μαζί μας. Γιώργο, σε ακούμε.
3: Έχει γίνει η Γράβα ένα σύριαλ παίζεται πλέον τελικά για το που, από πού οφείλεται η οσμή του φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Κυψέλης. Ο πάροχος έκανε τις απαραίτητες ελέγχους, τις ολοκλήρωσε την περασμένη Κυριακή, γνωστοποίησε ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου ούτε στο πρωτογενές ούτε στο δευτερογενές εγκαταστάσεις. Και τώρα κλήθηκε τότε από το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να κάνει τους ελέγχους από την πλευρά του κράτους, καθώς αυτός είναι ο επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος του κράτους, προκειμένου να δείξει αν από πού προέρχεται αυτή η οσμή του αερίου. Έγιναν οι πρώτες μετρήσεις, θα ξαναγίνουν η Παρασκευή ή Σάββατο. Το ζητούμενο είναι βέβαια το σχολείο, το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με τους 4.000 μαθητές, τα 15 και τα 15 σχολεία, θα παραμένει κλειστό και θα γίνουν τα μαθήματα μέσω WebEx.
1: Ναι, μέχρι νεοτέρας λοιπόν τηλεκπαίδευση.
3: Μέχρι νεοτέρας τηλεκπαίδευση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τους αγωγούς μεταφοράς του αερίου, καθώς αυτή ήταν από το 2003, υπήρξε ένα σχετικό σχέδιο για το που περνάει, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει κάποια έργα φυσικού αερίου στο σχολείο και έκτοτε αυτά δεν έχουν ενταχθεί, δηλαδή δεν έχει επικαιροποιηθεί το σχέδιο που αναφέρει που βρίσκονται οι σωλήνες, οι σωληνώσεις της μεταφοράς του αερίου. Αναζητείται και αυτό, γνωρίζουν βέβαια που έχουν γίνει τα έργα, το θέμα δεν είναι όμως αυτό, το θέμα είναι ότι έπρεπε να είχαν ενταχθεί, να έχει επικαιροποιηθεί το σχέδιο. Αυτά αναφέρουν οι πληροφορίες. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα να ανοίξει και αφού θα υπάρχουν οι έγγραφες διαβεβαιώσεις
1: να επιστρέψουν όλοι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί
3: που το θεωρούν και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, έτσι και προσωπικά ο Δήμαρχος Αθηνών ο κύριος Χάρης Λούκας έχει επισημάνει ότι η ασφάλεια των παιδιών, των καθηγητών είναι αδιαπραγμάτευτη, θεωρείται αυτονόητο και αυτό θα έρθει με σφραγίδες και υπογραφές από τους καθήλυν αρμόδιους σχετικά με την σωστή και έβιθμη λειτουργία του σχολείου. Κλείνοντας να πω ότι ασκήθηκε και κριτική σχετικά με τη στάση του Δήμου από τη στάση του κυρίου Δούκα από τον προκάτοχό του, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι για πόσο ακόμα για τη Δημοτική Αρχή θα μετράει η εικόνα των προβλημάτων και όχι η λύση τους.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Προτεραιότητα αποτελεί ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ανέφερε στο μεταξύ Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της στην τηλεόραση του Sky, επισημένοντας ότι απαιτείται συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων τεχνικών φορέων. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
4: Καλώς μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Υπουργός Παιδείας, λοιπόν, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί το πράσινο φως για την επανελειτουργία των σχολείων, εάν προηγουμένως δεν υπάρξουν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς. Πράγμα που σημαίνει ότι η επιστροφή των περίπου 4.000 μαθητών στα σχολεία της Γράβας παραμένει στον αέρα, καθώς, όπως μας είπε και ο Γιώργος πριν, οι έλεγχοι για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος συνεχίζονται. Όπως ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη, δεν είναι σίγουρο. Απέφυγε δηλαδή να προσδιορίσει πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στις αίθουσες, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια, όπως και η ασφάλεια βέβαια των εκπαιδευτικών. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, τα μαθήματα συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Η κυρία Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι εξ αποστάσεως η διδασκαλία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία στο σχολείο. Ωστόσο, είναι απαραίτητη τώρα, καθώς δεν γίνεται αλλιώς. Παράλληλα, όπως είπε, στην Γράβα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έργο ενεργειακής αναβάθμισης συνολικού προϋπολογισμού περίπου 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν θερμοπροσώψεις και αντικατάσταση κουφωμάτων με ορίζοντα ολοκλήρωσης του χρόνου, τον Ιανουάριο του 2028. Η κυρία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την Γράβα ως ένα ιδιαίτερα ταλαιπωρημένο σχολικό συγκρότημα, τονίζοντας, όπως είπες και εσύ, για την ανάγκη συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων.
1: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα για να πάμε στο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την χώρα, έχει ξεκινήσει δηλαδή και θα συνεχίζει για 48 ώρες σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις και τους θυελώδεις ανέμους που θα φτάνουν στο Αιγαίο έως και τα 10 μποφόρ. Ο Δημήτρης Πέρου στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, μας μεταφέρει τα νεότερα, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, έχουμε μπει σε ένα δύσκολο διήμερο και έχει σημάνει συναγερμό στην πολιτική προστασία, γιατί υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, όπως μας αναφέρουν και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Νωρίτερα συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και λήφθησαν αποφάσεις, Κατερίνα. Σήμερα, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο και στη Χαλκιδική. Αναμένεται τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Το ίδιο αύριο, Κατερίνα, το βράδυ και τη νύχτα προς την Πέμπτη, η Εύβοια και οι γύρω περιοχές επίσης μπαίνουν στο κόκκινο. Mm-hmm. Στην Εύβοια μας λένε θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες οι καταστάσεις. Εδώ στην Αθήνα, Κατερίνα, στην Αττική, από σήμερα το απόγευμα έχει ήδη ξεκινήσει και βρέχει σχεδόν σε όλη την Αττική και σημειώνονται και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές. Όπως επισημαίνεται, χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση λόγω των καταιγίδων, αλλά κυρίως τη νύχτα, Κατερίνα, προς την Πέμπτη. Θα πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, θυελώδεις άνεμοι εδώ στην Αττική και χρειάζεται μεγάλη προσοχή βοριάδες, και γι' αυτό έχει τεθεί σε επιφυλακή και όλη η δύναμη της πυροσβεστικής. Μέχρι τις απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο Τετάρτη, στο κόκκινο μπαίνουν οι Κυκλάδες, η Κρήτη πάλι, η Σάμος, η Καρία και τα Δωδεκάνησα. Όπως είπες και εσύ, θα επικρατούσαν πολύ άνεμοι 8 έως και 10 μποφόρ. Και με βάση αυτά τα δεδομένα, Κατερίνα, η πολιτική προστασία αποφάσισε να τεθούν σε κατάσταση red code, ύψης δηλαδή ετοιμότητας, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας στην Ιστερεά Ελλάδα, οι Σποράδες στη Θεσσαλία, όλη η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η περιφέρεια της Κρήτης. Στην Κρήτη, Κατερίνα, αναμένεται να βρέξει, όχι όπως το προηγούμενο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, αλλά
1: είναι όμως
5: ήταν
1: ήδη πληττόμενη περιοχή και το έδαφος αρκετά σαθρό, οπότε εκεί θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα,
5: ναι,
1: πρόληψης.
5: Υπάρχει έντονη ανησυχία σε αυτές τις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί, Κατερίνα. Επίσης, σε ερώτηκο ήταν οι περιφερειακές ενότητες Σάμου, Ικαρία στο Βόρειο Αιγαίο και όλη η περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως αντιλαμβάνομαστε, Κατερίνα, είναι μια κακοκαιρία που θα περάσει μέσα σε αυτές τις 48 ώρες και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες Πέμπτη σχεδόν το σύνολο της χώρας. Η πολιτική προστασία ήδη έχει κινηθεί, έχει κινήσει όλες τις διαδικασίες. Θα εξεταστεί, Κατερίνα, ίσως ενεργοποιηθεί σε κάποιες περιοχές και το 112 ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων, διότι υπάρχει κίνδυνο σε πολλές περιοχές να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και λόγω των θελωτών ανέμων. Σε όλο το Αιγαίο αναμένεται να επικρατήσει απαγορευτικό αύριο στα πλοία. Συστήνεται η προσοχή στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και να περιορίζουν τις μετακινήσεις όταν είναι σε εξέλιξη τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Και εδώ στην Αθήνα, Κατερίνα, ήδη όπως είπαμε, βρέχει και στο κέντρο της πόλης. Και από ό,τι μας λένε, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Ίσως έχουμε και καταιγίδες τις επόμενες ώρες. Και το βράδυ, όπως είπαμε, πολύ προσοχή από τους θελοντές ανέμους εδώ στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Πέρο. Να περάσουμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση, σας θυμίζω, συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Δικαστικές λοιπόν εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί στην υπόθεση αυτή μετά το σχετικό αίτημα που διαβίβασε η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση στον εισαγγελέα, ο οποίος με τη σειρά του άσκησε συμπληρωματική δίωξη για αυτό το αδίκημα που προανέφερες και εσύ, Κατερίνα, δηλαδή για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και 24 απόπειρες ανθρωποκτονιών σε βάρος εργαζομένων, πράξεις που αφορούν την εμπριστική επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν τον Μάιο του 2010, που είχε σαν αποτέλεσμα, να θυμίσουμε, να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι στην τράπεζα, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα. Οι τρεις κατηγορούμενοι, να σου πω ότι είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι με βάση την αρχική ποινική δίωξη σε βάρος τους για την ανθρωποκτονία από πρόθεση, αδίκημα που και οι τρεις έχουν αρνηθεί κατά την διάρκεια των απολογιών τους. Σήμερα λοιπόν μετήχθησαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και, όπως ήταν αναμενόμενο και έχουν δικαίωμα από τον νόμο, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου οι ίδιοι και οι συνήγοροι τους να ενημερωθούν για το εάν και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που οδήγησαν τη δικαστική λειτουργό να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας. Έτσι λοιπόν θα απολογηθούν επί της ουσίας για την πράξη αυτή στις 21 και στις 23 Οκτωβρίου. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία δεν φαίνεται να έχουν συμπεριληφθεί, τουλάχιστον επί του παρόντος, στοιχεία τέτοια που να σχετίζονται με τις συμπληρωματικές κατηγορίες. Και κυρίως φαίνεται να μην έχει ικανοποιηθεί και το αίτημα που είχε υποβάλει από την αρχή υπεράσπιση, ζητώντας να ταυτοποιηθεί ο ανώνυμος αποστολέας του email που οδήγησε στις συλλήψεις των τριών εντολέων τους. Μένει να δούμε όλα αυτά πώς θα διευκρινιστούν στο πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης. Και να σου πω ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η αναβάθμιση έχει και μία ακόμη επίπτωση. Και αυτό γιατί, αν εκδοθεί σε βάρος τους παραπεμπτικό βούλευμα με βάση τη νέα κατηγορία, οι τρεις κατηγορούμενοι θα δικαστούν από το τριμελές επαιτείο κακουργημάτων της Αθήνας, δικαστήριο αποτελούμενο αμιγώς από τακτικούς δικαστές, ενώ εάν παραπεμφθούν και ίσχυε η αρχική τους κατηγορία, τότε το αρμόδιο δικαστήριο θα ήταν το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, όπου την πλειοψηφία την έχουν οι ένορκοι, 4 ένορκοι στον αριθμό και 3 τακτικοί δικαστές. Μένει λοιπόν να δούμε από εκεί και πέρα ποιες θα είναι οι κινήσεις της δικαστικής λειτουργού, καθώς όπως όλα δείχνουν βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο πριν η δικογραφία οδηγηθεί στο Συμβούλιο για την έκδοση του βουλεύματος.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τη Μίνα Μουστάκα. Για να πάμε τώρα στο Μιχάλη Λεγάκη. Είναι προγραμματισμένη για τα απόγευμα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητών με σύνθημα «Το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει, μέτρα στήριξης τώρα». Μιχάλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Με φόντο, θυμίζω, τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των τελευταίων ημερών, το τελευταίο διαστήματος στην Γαλλία, αν μας λέει κάτι και αυτό. Τι έχουμε, τι νεότερα έχουμε από αυτού?
7: Καλησπέρα, Κατερίνα. Ακριβώς είναι στο Σύνταγμα συναυλής και μια ολόκληρη νύχτα διαμαρτυρίας ετοιμάζουν σήμερα το απόγευμα οι φοιτητές της Αθήνας που μεταφέρουν τις διεκδικήσεις τους στο κέντρο της πρωτεύουσας. Μετά το τέλος των μαθημάτων, συγκεντρώνονται στην πλατεία Συντάγματος, θα στήσουν σκηνές και θα παραμείνουν εκεί μέχρι το πρωί της Τετάρτης, θέλοντας να αναδείξουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την λίγη ώρα και λόγω της βροχής και της καταιγίδας που πήγαν την ώρα την περιοχή της Αθήνας, οι φοιτητές μας τόνισαν ότι θα κατεβούν σίγουρα στο κέντρο της Αθήνας για να στήσουν τις σκηνές τους. Υπάρχει μόνο η μοναδική περίπτωση να μην πραγματοποιηθεί η συναυλία. Σε 6 ώρα είναι το κάλεσμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με κεντρικό σύνθημα «Το κόστος σπουδών και στέγαση έχει ξεφύγει, μέτρα στήριξης τώρα». Οι φοιτητές βάζουν στο επίκεντρο το στεγαστικό πρόβλημα, την ακρίβεια, τα έξοδα που συσσωρεύονται κάθε μήνα από το ενίκιο, τους λογαριασμούς μέχρι τη σύντηση και τις μετακινήσεις. Κλείνοντας εδώ, Κατερίνα, να αναφέρουμε ότι οι φοιτητές καλούν σε νέο μεγάλο, σε μεγάλη κινητοποίηση την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στα προπύλαια στις 12 η ώρα με τη συνοχή τόσο μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ξεκίνησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση των νέων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Στέλλα.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Με επιφυλάξεις, λοιπόν, υποδέχτηκαν τα κόμματα στην αντιπολίτευση στο νέο πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων από τα social media με τον κόφτη στα 15 έτη. Παρότι όλα τα κόμματα επεσήμαναν την ανάγκη να ρυθμιστεί ένα ασαφές τοπίο για την ανηλικότητα, ωστόσο εκφράστηκαν επισημάνσεις για το ενδεχόμενο οι ανήλικοι να μετακινηθούν σε μεθόδους παράκαμψης της απαγόρευσης και έτσι να εκτεθούν σε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους, ενώ έθεσαν ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και για το πώς θα ελέγχεται η μόρφωση της εκάστοτε πλατφόρμας. Για μια μεγάλη ευκαιρία το πολιτικό σύστημα να εκπέμψει μια εικόνα ομόνοιας και συνένεσης, αλλά και προς τα διεθνή σκηνή και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, έκανε λόγο ο Άκης Κέρτσος, καλούντας την αντιπολίτευση να φερθεί με υπευθυνότητα και νυφαλαιότητα και να μην δείξει διάθεση αντιπολιτευτικού ακτιβισμού. Το ΠΑΣΟΚ, τώρα, όπως είπε ο κ. Παραστατίδης, στάζεται υπέρ ενός διαβαθμισμένου μοντέλου προστασίας των παιδιών, είπε ο εισηγητής του, και εξήγησε ότι το νομοσχέδιο απαγορεύει γενικά πρόσβαση κάτω των 15 ετών, αλλά αντιμετωπίζει με το ίδιο εργαλείο διαφορετικές ηλικίες. Από την πλευρά της ελληνικής λύσης, ο κ. Γραμμένος υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δεν απαντά στο πώς θα λειτουργεί στην πράξη η απαγόρευση της πρόσβασης. Η Έλενα Κρήτα από το ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι το κόμμα της αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης κανόνων. Είναι, όπως είπε, παντελώς αρνητικό στον οριζόντιο κόφτη, χωρίς κανένα έλεγχο στις πλατφόρμες. Θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, όπως είπε, η οποία τόνισε ότι το νομοσχέδιο δεν έχει στόχο την προστασία των ανηλίκων, αλλά την περιστολή των δικαιωμάτων. Και να πούμε ότι ήταν η πρώτη μέρα συνεδρίασης της Επιτροπής. Αναμένεται και επί των άρθρων μετά διευκρινήσεις της επόμενης συνεδρίας. Και βεβαίως να δούμε πώς θα τοποθετηθούν τελικά τα κόμματα στην Ολομέλεια, Κατερίνα.
1: Η Στέλλα Παπαμιχαήλ από τη Βουλή, να την ευχαριστήσω πολύ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού, τώρα, με σύνθημα «Η τέχνη μας χωρά όλους», ξεκινάει η νέα χρονιά για τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με νέα προγράμματα και αγαπημένες δράσεις που επιστρέφουν. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
9: Καλό σας μεσημέρι. Μια χρονιά γεμάτη όπερα, μουσικό θέατρο, μουσική και δημιουργία έρχεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή με νέα προγράμματα και δράσεις. Η καλλιτεχνική περίοδος 2026-27 εγκαινιάζει και μια νέα κατεύθυνση με τη σταδιακή ενσωμάτωση πρακτικών προσβασιμότητες και συμπερίληψη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων. Για τα σχολεία, το τρίτο κουδούνι όπερα επιστρέφει για 7η χρονιά στα δημοτικά και ταξιδεύει σε Αττική και Κομοτηνή, ενώ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Η Λυρική Πάει Σχολείο», που φέρνει τα παιδιά σε επαφή με όσα συμβαίνουν πάνω και πίσω από τη σκηνή. Στα εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, ο μικρός καπνοδοκαθαριστής του Μπέντζαμιν Μπρίτεν γίνεται αφετηρία για ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί 21 παιδιά από το εργαστήριο στη σκηνή. Το καρναβάλι των ζώων ζωντανεύει σε μια νέα παραγωγή για τις μικρότερες ηλικίες, ενώ ο κύκλος όπερα και μπαλέτο Τσέπης επιστρέφει με 5 αγαπημένους τίτλους, αλλά και το νέο εργαστήριο με τίτλο «Παίζοντας μουσική», καλή παιδιά και εφήβους να ανακαλύψουν τη μουσική παίζοντας και δημιουργώντας. Τώρα στα εργαστήρια για ενήλικες, η τέχνη του ρυθμού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, ενώ το νέο πρόγραμμα «Τι μας κινεί» προσκαλεί ενήλικες άνω των 65 ετών να εξερευνήσουν την κίνηση και το χορό. Ο κύκλος προσβάσιμων δράσεων «Όλοι μαζί στην όπερα» συνεχίζει.
10: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
11: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
12: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
13: Έφυγε σήμερα από τη ζωή μετά από μάχη με σοβαρά θέματα υγείας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Ευάγγελος Χαλκιάς. Κατέληξε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε ηλικία 76 ετών σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο μήνα. Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας εισέρχεται σήμερα 3η 13 Οκτωβρίου η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και πιθανές χαλάζοπτώσεις, αλλά και πολύ θελώδεις ανέμους. Ο Δήμος Σύρου Ερμοπολής, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, συνιστά την αυξημένη προσοχή όλων κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Από πειθαρχικό έλεγχο θα περάσουν οι γιατροί στο νοσοκομείο Σύρου, οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις ασθενών χθες το πρωί, παρά το γεγονός πως δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός στις χειρουργικές αίθουσες. Η ομάδα καλλιτεχνικής έκφρασης του Κέντρου Ημέρας Λωτός του Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης Κωστής Μπάλας παρουσιάζει την παράσταση «Συνέχιζε» το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή στην Ερμούπολη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πρώτη εκτός έδρας δύσκολη δοκιμασία για τον Πανεθνιακό, ο οποίος φιλοξενείται από την Παρτιζάν. Ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τη Βαλένθια στην Ισπανία, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της EuroLeague στο μπάσκετ. Με νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα K16 της ΕΠΣ Κυκλάδων η Ελλάς Σύρου, επικρατώντας με 4-0 των Κανονιέριδων στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου. Ο Έαντας ήταν ο μεγάλος νικητής του τοπικού ντέρμπι της Σύρου, καθώς επικράτησε με 1-3 του νέου ΑΟΣ Σύρου. Με το δεξί άρχισε τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Κυκλάδων ο Πάγος, ο οποίος επικράτησε με το ευρύ 6-0 της Κύθνου. Άστατος ο καιρός σήμερα με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, αρχικά 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση και προς το βράδυ θα φτάσουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου.
12: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Είναι αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλή, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Φυρακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο Τετάρτη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των δηληστηρίων, ανέφερε στο Όπεν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στο μεταξύ, στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Η Μόσχα γιώνει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμη δεν έχουμε τίποτα να πούμε για ενεργειακή εκεχηρία. Οι επαφές συνεχίζονται, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά παράλληλα και εκτείναξη του πληθωρισμού στο 4,2% το 2026 για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Στην αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΗ προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Κόκκινο συναγερμό στην Εύβοια λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων μεγάλης διάρκειας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ακόμη Μαγνησία, Σποράδες και άλλες περιοχές, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν θυελώδεις άνεμοι με ρηπές που θα φτάνουν τοπικά έως και τα 10 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα σε ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στη δημοσιότητα, ρηματική διακοίνωση της Λιβύης προς την Αθήνα. Η Τρίπολη αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και προειδοποιεί ακόμη και με διακοπή των διμερών και πραγματεύσεων. Προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα πήραν για να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους. Αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσία μηχανικών της ΚΤΥΠ και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιήθηκε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας που έχει αναστείλει τη λειτουργία του. Το Σάββατο αναμένεται και νέος έλεγχος, καθώς, όπως δήλωσε στο ΣΚΑ, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, απαιτούνται πρόσθετες διαβεβαιώσεις από τους ειδικούς πριν δοθεί το πράσινο φως για την επανελειτουργία του σχολικού συγκρότηματος. Στο Σύνταγμα κατασκηνώνουν το απόγευμα φοιτητές της Αθήνας για μαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει στη Χαριλάου Τρικούπη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση 120 δόσεων με επιτόκιο 3% και όχι 5,84% που προτείνει η κυβέρνηση και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό. Την 5η 22 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η επεξεργασία του ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση. Από 1η-1η του 2027 οι πλατφόρμες θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη του σχετικά με την απαγόρευση χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Η προσχώρησή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας σε μουσικό πάρτι στην περιοχή της Θέρμης. Την αλληλεγγύη τους προς τη Βουλγαρία για τις επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον εμπορικών πλοίων στα νυχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, με 11 ναυτικούς να αγνοούνται, εξέφρασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Βαθμία βελτίωση από το απόγευμα. Ανέμοι βόρειοι 6 με 8, μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 4. Ακολουθεί σε επανάληψη εκπομπή με τον Βασίλη Ταλαμάνκα.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Τρέχουμε μαζί για τρίτη χρονιά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σας προσκαλεί στον τρίτο αγώνα δρόμου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως. Μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πεδίον του Άρεως. Τρέχουμε μαζί. Μια πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Πρόσοχη! Όλοι μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
8: Πόσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
10: Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

a prisoner to my ribs, where flesh and bone

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Έφυγε σήμερα από τη ζωή μετά από μάχη με σοβαρά θέματα υγείας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Ευάγγελος Χαλκιάς. Κατέληξε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε ηλικία 76 ετών σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο μήνα. Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας εισέρχεται σήμερα 3η 13 Οκτωβρίου η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, αλλά και πολύ θελώδεις ανέμους. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, συνιστά την αυξημένη προσοχή όλων κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Από πειθαρχικό έλεγχο θα περάσουν οι γιατροί στο νοσοκομείο Σύρου, οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις ασθενών χθες το πρωί, παρά το γεγονός πως δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός στις χειρουργικές αίθουσες. Η ομάδα καλλιτεχνικής έκφρασης του Κέντρου Ημέρας Λωτός του Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης Κωστής Μπάλας παρουσιάζει την παράσταση «Συνέχιζε» το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή στην Ερμούπολη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πρώτη εκτός έδρας δύσκολη δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοξενείται από την Παρτιζάν. Ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τη Βαλένθια στην Ισπανία, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της EuroLeague στο μπάσκετ. Με νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα K16 της ΕΠΣ Κυκλάδων η Ελλάς Σύρου, επικρατώντας με 4-0 των Κανονιέριδων στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου. Ο Έαντας ήταν ο μεγάλος νικητής του τοπικού ντέρμπι της Σύρου, καθώς επικράτησε με 1-3 του νέου ΑΟΣ Σύρου. Με το δεξί άρχισε τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Κυκλάδων ο Πάγος, ο οποίος επικράτησε με το ευρύ 6-0 της Κύθνου. Άστατος ο καιρός σήμερα με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, αρχικά 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση και προς το βράδυ θα φτάσουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Έφυγε σήμερα από τη ζωή μετά από μάχη με σοβαρά θέματα υγείας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Ευάγγελος Χαλκιάς. Κατέληξε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε ηλικία 76 ετών σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο μήνα. Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας εισέρχεται σήμερα 3η 13 Οκτωβρίου η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, αλλά και πολύ θυελώδεις ανέμους. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, συνιστά την αυξημένη προσοχή όλων κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Από πειθαρχικό έλεγχο θα περάσουν οι γιατροί στο νοσοκομείο Σύρου, οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις ασθενών χθες το πρωί, παρά το γεγονός πως δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός στις χειρουργικές αίθουσες. Η ομάδα καλλιτεχνικής έκφρασης του Κέντρου Ημέρας Λωτός του Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης Κωστής Μπάλας παρουσιάζει την παράσταση «Συνέχιζε» το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή στην Ερμούπολη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πρώτη εκτός έδρας δύσκολη δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοξενείται από την Παρτιζάν. Ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τη Βαλένθια στην Ισπανία, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της EuroLeague στο μπάσκετ. Με νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα K16 της ΕΠΣ Κυκλάδων η Ελλάς Σύρου, επικρατώντας με 4-0 των Κανονιέριδων στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου. Ο Έαντας ήταν ο μεγάλος νικητής του τοπικού ντέρμπι της Σύρου, καθώς επικράτησε με 1-3 του νέου ΑΟΣ Σύρου. Με το δεξί άρχισε τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Κυκλάδων ο Πάγος, ο οποίος επικράτησε με το ευρύ 6-0 της Κύθνου. Άστατος ο καιρός σήμερα με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, αρχικά 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση και προς το βράδυ θα φτάσουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Έφυγε σήμερα από τη ζωή μετά από μάχη με σοβαρά θέματα υγείας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Ευάγγελος Χαλκιάς. Κατέληξε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε ηλικία 76 ετών σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο μήνα. Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας εισέρχεται σήμερα 3η 13 Οκτωβρίου η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, αλλά και πολύ θυελλώδεις ανέμους. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, συνιστά την αυξημένη προσοχή όλων κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Από πειθαρχικό έλεγχο θα περάσουν οι γιατροί στο νοσοκομείο Σύρου, οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις ασθενών χθες το πρωί, παρά το γεγονός πως δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός στις χειρουργικές αίθουσες. Η ομάδα καλλιτεχνικής έκφρασης του Κέντρου Ημέρας Λωτός του Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης Κωστής Μπάλας παρουσιάζει την παράσταση «Συνέχιζε» το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή στην Ερμούπολη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πρώτη εκτός έδρας δύσκολη δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοξενείται από την Παρτιζάν. Ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τη Βαλένθια στην Ισπανία, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της EuroLeague στο μπάσκετ. Με νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα K16 της ΕΠΣ Κυκλάδων η Ελλάς Σύρου, επικρατώντας με 4-0 των Κανονιέριδων στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου. Ο Έαντας ήταν ο μεγάλος νικητής του τοπικού ντέρμπι της Σύρου, καθώς επικράτησε με 1-3 του νέου ΑΟΣ Σύρου. Με το δεξί άρχισε τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Κυκλάδων ο Πάγος, ο οποίος επικράτησε με το ευρύ 6-0 της Κύθνου. Άστατος ο καιρός σήμερα με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, αρχικά 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση και προς το βράδυ θα φτάσουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8. Το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Έφυγε σήμερα από τη ζωή μετά από μάχη με σοβαρά θέματα υγείας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Ευάγγελος Χαλκιάς. Κατέληξε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε ηλικία 76 ετών σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο μήνα. Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας εισέρχεται σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, αλλά και πολύ θελώδεις ανέμους. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, συνιστά την αυξημένη προσοχή όλων κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Από πειθαρχικό έλεγχο θα περάσουν οι γιατροί στο νοσοκομείο Σύρου, οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις ασθενών χθες το πρωί, παρά το γεγονός πως δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός στις χειρουργικές αίθουσες. Η ομάδα καλλιτεχνικής έκφρασης του Κέντρου Ημέρας Λωτός του Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης Κωστής Μπάλας παρουσιάζει την παράσταση «Συνέχιζε» το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Κέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή στην Ερμούπολη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πρώτη εκτός έδρας δύσκολη δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοξενείται από την Παρτιζάν. Ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τη Βαλένθια στην Ισπανία, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της EuroLeague στο μπάσκετ. Με νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα K16 της ΕΠΣ Κυκλάδων η Ελλάς Σύρου, επικρατώντας με 4-0 των Κανονιέριδων στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου. Ο Έαντας ήταν ο μεγάλος νικητής του τοπικού ντέρμπι της Σύρου, καθώς επικράτησε με 1-3 του νέου ΑΟΣ Σύρου. Με το δεξί άρχισε τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Κυκλάδων ο Πάγος, ο οποίος επικράτησε με το ευρύ 6-0 της Κύθνου. Άστατος ο καιρός σήμερα με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις, αρχικά 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση και προς το βράδυ θα φτάσουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες κυμαίνεται μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: 8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Yeah.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.